0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
2: Facebook knew the platform was causing harm.
3: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
4: I respect our users
5: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είναι αξιόπιστο.
5: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
4: Εντυπωσιακός.
5: Με κοίταζαν σαν ούφο.
4: Μορφωμένος.
5: Hello, how from here morning morning.
4: Σοβαρός.
5: Γεια σας. Μιαου.
4: Ευδιάθετος.
5: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
4: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
5: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο, παράμασα το διαβάζω. Τι?
4: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Εστιάζανε πάλι τον Τραμπ να κοιμάται. Μερικές φορές είναι καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Γιατί ο Τραμπ είχε κάνει σημαία του πριν βγει το Sleepy Joe. Δηλαδή έλεγε στον, κορόδευε τον Biden ότι είναι ο κοιμισμένος, ο Sleepy Joe, κοιμισμένος Joe. Και τελικά ο Τραμπ έχει κοιμηθεί στη μισή θητεία, να πούμε. Και τώρα βγαίνει, αναγκάζεται ο Λευκός Οίκος και βγαίνει και λέει ψέματα ήταν. Λέει δεν κοιμόταν ο άνθρωπος, λέει απλά ήταν σκυμμένος. Με κλειστά μάτια και το κεφάλι γερμένο προς τα δεξιά, αυτό που φεύτηκε λίγο σαλάκι. Καμιά φορά πώς σε πιάνει ο ύπνος στο meeting, τόσο σε έχει τύχει αυτό σε meeting στη δουλειά, να σε παίρνει ο ύπνος και να σου. Εκείνη την ώρα που σε παίρνει ο ύπνος σου μιλάει κάποιος, ρε φίλε, πώς γίνεται πάντα. Ίσα ίσα για να σε ξεφτυλίσει και εσύ ξυπνάς τρομαγμένος και λες κάτι χωρίς να ξέρεις τι λες. Και λες όχι! Ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός εργοστασίου, κάτι τέτοιο, ένα χαλιβουργείο στην Άιωβα. Άιωβα το λέει Αμερικάνοι. Και στην ομιλία του λέει ο Τραμπ υποστήριξε ότι το έργο του δεν θα είχε πραγματοποιηθεί από τον νισταγμένο Τζο Μπάιντεν. Το είπε στην ίδια ομιλία και μετά τον πήρε ο ύπνος. Μα είναι φοβερό, ρε φίλε. Σαν αυτό το ανέκδοτο που έλεγε τον παππού, αφήστε τον παππού να.

30.000 λίρες κοστίζει ένα πτυχίο για να γίνεις influencer, παρακαλώ. Αρκετά πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να δείτε πόσο μπροστά είναι ή και πίσω, προσφέρουν πλέον πτυχία influencer, όπου οι σπουδαστές, οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να βγάζουν βίντεο, να τραβάνε βίντεο, να βγάζουν, boomer, να τραβάνε βίντεο, να χτίζουν κοινό, και να κάνουν engage, που λένε και οι νέοι, οι Gen Z, να κάνουν engage με τα brands. Και τώρα το έχουν γίνει ρεπορτάζ στην Αγγλία, σου λέει αν αξίζουν όντως αυτά τα πτυχία ή απλά είναι μούφες. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι, όπως σε πολλά επαγγέλματα, το να γίνεις influencer μπορεί να γίνεις influencer και αυτοδίδακτος, όπως γίνονται σε πάρα πολλά. Τώρα πας σε πτυχία, πέρασες

παιδί μου, σου λέω, πέρασε πανελλαδικές, πέρασα. Πού, πέρασα influencer Αγρινίου. Influencer, παλιά ΤΕΗ θα λέγαμε, τώρα είναι όλα ΗΗ. Influencer Κοζάνης πέρασα. Δύσκολα τα πράγματα, στο εξάμεινο μας έχουν βάλει πολύ δύσκολα μαθήματα. Selfie stick 2 έχω μείνει, ξαναδίνω Σεπτέμβριο. Και τώρα στο επόμενο εξάμεινο έχουμε και τα, έχουμε μοντάζ. Να μου πεις γιατί όχι, άμα βγάζουν λεφτά, επάγγελμα είναι αυτό, έτσι. Μέσα σου πω ότι ορισμένοι βγάζουν περισσότερα από εμάς.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Δεν ξέρω αν ακούσατε την είδηση που είπαμε στους τίτλους ειδήσεων με αυτή την 38χρονη από το Βόλο που έφτιαξε 203 ψεύτικα προφίλ. Ρε φίλε, πόσο ελεύθερο χρόνο έχει αυτή. Προφανώς δεν δούλευε αυτή, καθόταν και έκανε προφίλ. Για να εκδικηθεί τον πιλότο πρώην σύντροφό της. Ακούστε τώρα, αυτοί γνωρίστηκαν μέσω social. Θα μου πείτε τώρα τι πιο σύνηθες να συμβεί. Μία γνωριμία κατέληξε να είναι ο χειρότερος εφιάλτης για ένα πιλότο από το Βόλο, όταν μία 38χρονη από την Πάτρα κατέληξε να φτιάξει πάνω από 200 προφίλ ψεύτικα στα social media με σκοπό να τον διαβάλει. Ο πιλότος από το Βόλο, δεν ξέρω αν είναι από το Βόλο ή αν υπηρετούσε εκεί, γιατί είχε που και βάσεις κτλ. Γνώρισε λοιπόν την 38χρονη μέσω social. Μετά το τέλος της σύντομης σχέσης που βρέθηκε, τη σύντομη σχέση, συγγνώμη, βρέθηκε λέει αντιμέτωπος σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά από το δικαστήριο με δεκάδες μηνύματα. Ακούστε τι έγινε τώρα. Αυτός της είπε να πάει, μάλλον αυτοί βρεθήκαν στην Πάτρα. Αυτός έμενε Βόλο, αυτή έμενε Πάτρα. Και βρεθήκανε στην Πάτρα, σου λέει έλα να βρεθούμε και τα λοιπά, μιλούσαν, ξέρετε τα βαντούρια αυτά τώρα από άλλες πόλεις. Θα αφήσει να περάσουμε ένα ωραίο weekend, άρθω να περάσουμε ένα ωραίο weekend, καταλαβαίνετε. Τώρα βρεθήκανε, βγάλαν τα μάτια τους προφανώς και έμεινε λέει αυτός ή αυτή, συγγνώμη. Α, συγγνώμη, αυτή πήγε από την Πάτρα στο Βόλο, ναι, λάθος. Αυτή λοιπόν έφυγε από την Πάτρα, πήγε στο Βόλο, συναντήθηκαν και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες, παρακαλώ. Προφανώς καλά, και αυτός ήταν να πω, δεν είναι, θα της είπε μήνε. Κάποια στιγμή ο πιλότος φεύγει για επαγγελματικό ταξίδι. Πιλότος είναι, θα φύγει κάποια στιγμή. Και κλείνει το κινητό. Ακούστε τώρα. Ο πιλότος λοιπόν, επαναλαμβάνω, φεύγει από το Βόλο. Την αφήνει αυτή στο Βόλο, μάλλον. Και κλείνει το κινητό. Και ανοίγει μετά από λίγες ώρες. Εδώ είναι το αστείο. Μετά από λίγες ώρες ανοίγει το κινητό και βρίσκει πόσες αναπάντητες λέτε. 180. Εντάξει, δηλαδή σου σηκώνει τη τρίχα και μόνο που το λες, όχι να ανοίξεις και να δεις το. Και να λέει, έχετε 180 αναπάντητες κλήσεις και κάτσε, δεν τελειώσαμε. 50 μηνύματα. 50 μηνύματα! Έκλεισε το κινητό άνθρωπος για λίγες ώρες λόγω ταξιδιού και αυτή νόμιζε ότι την κερατώνει. Ας πούμε. Και θέλω να πω και δεν ήταν και σχέση του, βρεθήκανε 2 εβδομάδες. Λοιπόν, 180 κλήσεις, 50 μηνύματα, αρκετά από τα οποία είχαν εκβιαστικό χαρακτήρα. Μετά την επιστροφή του στο Βόλο, ο άνδρας αποφάσισε να βάλει τέλος στη σχέση και να διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί της. Πώς την έδιωξε το θέμα, πώς έφυγε από το σπίτι, δεν του κατσικώθηκε. Και τώρα το 2024 δικαστήριο στο Βόλο έκρινε τη γυναίκα ένοχη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης 48 μηνών. Δεν ξέρω γιατί το μαθαίνουμε τώρα βέβαια. Μάλλον βγήκε το εφετείο, δεν ξέρω. Αυτή έκανε προφίλ και έγραφε ότι αυτός κάνει αυτό και εκείνο και τα λοιπά. Τα έγραφε ως ο ίδιος, δεν ξέρω. Αλλά γενικώς, παιδιά, ξέρετε, τα social τα έχουν αυτά. Δηλαδή, όταν γνωρίζεις κόσμο από τα social, υπάρχουν και αυτά τα ρίσκα που λέμε. We were good.

Χατζή, ο οποίος πάντα όταν είναι η φάση να πληρώσει, λέει επιφυλάσσομαι. Το έχετε αυτό, το επιφυλάσσομαι. Δεν είναι φοβερό, τα ακούω και τρελαίνομαι. Που είναι, ρε παιδί μου, έχετε η ώρα του λογαριασμού, έχω κεράσει ο ένας, έχει κεράσει ο δεύτερος, έχει κεράσει ο τρίτος. Φυράει αδιάφορα αυτός και κάτι συμβαίνει. Αχ, με πήραν από τη δουλειά, κάτσε λίγο να σηκώσω. Πάει κάνει να τη μιλάει στο κινητό. Ναι. Δεν τον έχει πάρει κανένας εδώ μεταξύ, απλά προσπαθεί να γλιτώσει το κέρασμα. Ή που καμιά φορά σου λέει, ρε παιδί μου, την επόμενη φορά εγώ. Αλλά η επόμενη φορά είναι σε ταβέρνα, δεν είναι για καφέ, δεν το συμφέρει. Σου λέει, ο άλλος πλήρωσε 5 ευρώ, πλήρωσε εγώ 50, όχι. Επιφυλάσσομαι! Κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό το επιφυλάσσομαι. Δηλαδή, άμα το ρωτήσει αυτό, τι εννοείς επιφυλάσσομαι. Επιφυλάσσομαι, γενικώς. Επιφυλάσσομαι, όχι για την επόμενη φορά. Επιφυλάσσομαι γενικώς να μην σε πληρώσω.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Στην Αμερική γίνεται το εξής παράδοξο. Εμείς κάποτε λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος και μένει άνεργος, είναι δυσκολότερο να βρει δουλειά. Και αλήθεια είναι ότι και εμένα, ας πούμε, και μόνο στην σκέψη ότι μπορώ εγώ σε αυτή την ηλικία να μείνω χωρίς δουλειά, με πιάνει, με λούζει κρύος υδρότας. Αλλά στην Αμερική, λέει, από το 2019 και μετά, οι επιχειρήσεις προτιμούν, λέει, να προσλαμβάνουν άτομα από 65 ετών και δεν είμαι 65, να διευκρινίσω, εντάξει, λοιπόν, ούτε 60, λοιπόν, ούτε 55. Προτιμούν να προσλαμβάνουν, λέει, άτομα άνω των 65 ετών. Μάλιστα, συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα έχει δει αύξηση στις προσλήψεις κατά 80%, ενώ οι προσλήψεις κάτω των 25 ετών έχει πέσει, λέει, 45%. Πολύ κουφό αυτό, γιατί συνήθως, ρε παιδί μου, παίρνουν νέους. Τον άλλο τώρα που είναι μεγάλος, σου λέει, αυτός τι κουράγιο να έχει δουλειά. Εκτός και αν έχει να κάνει με τη μεγάλη διαφορά στην Αμερική, όπου πάρα πολλοί άνθρωποι μεγάλης ηλικίας δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, δεν έχουν σύνταξη, δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αναγκάζονται και δουλεύουν για ψίχουλα. Πορτιέριδες σούπερ μάρκετ, παρκιαδόροι για ένα κομμάτι ψωμί, ας πούμε, κτλ. Δεν ξέρω εδώ τι ισχύει, δεν έχει βγει κάτι ανάλογο τουλάχιστον τελευταία για να το δούμε. Πάντως οι τομείς στους οποίους υπάρχει αυτό το φαινόμενο να προσλαμβάνεις 65χρονους και πάνω, στις πωλήσεις, στην υποστήριξη γραφείου και στο real estate. Στο real estate πας εκεί, έλα να σας δείξω εδώ το σπίτι, εδώ είναι μια μεζονέτ. Καλά, δεν ακούγονται έτσι άνθρωποι 65, αλλά άμα είναι ο άλλος 80χρονος, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά που λέτε, παιδιά, δεν ξέρω αν έχει να κάνει επίσης με την Gen Z. Γιατί η Gen Z, τουλάχιστον όπως την παρουσιάζουν, υποτίθεται ότι είναι πάρα πολύ απαιτητική, ότι φεύγει με το παραμικρό, παρετείται. Ενώ οι παλιοί σου έλεγαν να ακούσει δουλειά και έλεγες, δουλειά, ναι, θα έρθω. Πώς κάνουν οι σκύλοι καμιά φορά που είναι αφεντικό, κατευθείαν. Ενώ η Gen Z είναι πιο λίγο χαλαρή, λίγο δεν μ' αρέσει η δουλειά που έχω. Γιατί ρε εσύ, Jacob, λέμε ένα όνομα φαρσαίου τώρα, έτσι. Εντάξει, εσύ, καταρχάς πρέπει να ξυπνά πολύ νωρίς. 9 η ώρα τώρα. Δεν μπορώ, εσύ. Είχαμε χτες και έρθει ένας DJ από το Ισραήλ και είχαμε πάει και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ξυπνήσω. Δεν μπορώ.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Πιάζανε πάλι τον Τραμπ να κοιμάται. Μερικές φορές είναι καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Γιατί ο Τραμπ είχε κάνει σημαία του πριν βγει το Sleepy Joe. Δηλαδή έλεγε στον, κορόδευε τον Biden ότι είναι ο κοιμισμένος, ο Sleepy Joe, κοιμισμένος Joe. Και τελικά ο Τραμπ έχει κοιμηθεί στη μισή θητεία, να πούμε. Και τώρα βγαίνει, αναγκάζεται ο Λευκός Οίκος και βγαίνει και λέει ψέματα ήταν. Λέει δεν κοιμόταν ο άνθρωπος, λέει απλά ήταν σκυμμένος. Με κλειστά μάτια και το κεφάλι γερμένο προς τα δεξιά, αυτό που φεύτηκε λίγο σαλάκι. Καμιά φορά πώς σε πιάνει ο ύπνος στο meeting, τόσο σε έχει τύχει αυτό σε meeting στη δουλειά, να σε παίρνει ο ύπνος και να σου. Εκείνη την ώρα που σε παίρνει ο ύπνος σου μιλάει κάποιος, ρε φίλε, πώς γίνεται πάντα. Ίσα ίσα για να σε ξεφτυλίσει και εσύ ξυπνάς τρομαγμένος και λες κάτι χωρίς να ξέρεις τι λες. Και λες όχι! Ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός εργοστασίου, κάτι τέτοιο, ένα χαλιβουργείο στην Άιωβα. Άιωβα το λέει Αμερικάνοι. Και στην ομιλία του λέει ο Τραμπ υποστήριξε ότι το έργο του δεν θα είχε πραγματοποιηθεί από τον νισταγμένο Τζο Μπάιντεν. Το είπε στην ίδια ομιλία και μετά τον πήρε ο ύπνος. Μα είναι φοβερό, ρε φίλε. Σαν αυτό το ανέκδοτο που έλεγε τον παππού, τον παππού. Αφήστε τον παππού να.

0: Διαφημίσεις.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα. Χειμώνιασε ρε εσύ, καλό μήνα και Οκτώβρης με τα ούλα του. Παλιά έμπαινε Οκτώβρης και ήμασταν με το κοντομάνικο, φρεντούμπα, ανετά έξω, βερμούδα είχαμε ακόμα. Φέτος το 26 δεν ξέρω τι έχει πάθει, κανονικό κλίμα. Τι κάνετε, πώς είστε, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο, έχει ήδη αρχίσει να γκρινιάζει, θα γκρινιάξω λίγο σήμερα, λίγο θα γκρινιάξω γιατί ο καιρός δεν ξέρω, μου αρέσουν εμένα τα χειμωνιάτικα ας πούμε και τα λοιπά. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, πρέπει να ταξιδέψω την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, και φοβάμαι λίγο. Λοιπόν, μια που λέω κατά τον καιρό, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πάσα να πάμε στον καιρό και μετά πούμε και τα υπόλοιπα.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα. Να παίζαμε μια μαρινέλα, ε. Να, σήμερα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών ευρωχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Περιμένουμε σήμερα. Τώρα που ερχόμουν να ψιλοψυχάλιζε κατά τόπους. Δηλαδή λίγο σταματούσε, λίγο ξεκινούσε. Θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Πω πω, κάτω από 20 δηλαδή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριος ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 μποφόρ. Με ρηπές από 80 χιλιόμετρα την ώρα. Παιδιά, χειμώνιασε κανονικά, έτσι, εντάξει. Άκουγα ότι στα Χανιά και στο Ρέθυμνο υπάρχουν έκτακτο δελτίο και προετοιμάζονται οι αρχές για πλημμύρες και τέτοια. Και στην Εύβοια υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός εκεί. Γενικότερα, καλό χειμώνα μπορούμε να πούμε τώρα. Ή θα μας πες, θα μας φάτε τώρα πάλι, θα αρχίσετε αυτό το μπι. Όχι. Καλό από καλό καιρό. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος θα είναι εδώ μέχρι τις 10. Έχουμε να πούμε πολύ ωραία πράγματα και θα κρινιάξουμε λίγο. Θα πούμε και πάρα πολύ ευχάριστα, πολύ ωραίες ειδήσεις, έτσι αστείες, μη και όχι. Ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για σήμερα, για την κίνηση, έχουμε να δώσουμε να ξυπνήσουμε άνθρωπο. Βεβαίως, να σας ξυπνήσουμε με πίτσες. Ποιος άλλος σας ξυπνάει με πίτσες, έτσι ωραία, νόστιμα. Θα πάρουμε τηλέφωνο να ξυπνήσουμε και σήμερα κάποιον και θα χαρεί, φαντάζομαι. Βέβαια, εκείνη την ώρα που σε ξυπνάμε σε λίγο έτσι. Δεν μπορώ, παιδιά, βρίστε με λιγάκι. Καλημέρα!
1: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
2: Facebook knew the platform was causing harm.
3: I want proof.
1: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
4: I respect our users by lying to them.
1: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Galaxy 92.

Johnny Hates Jazz, έτσι λέγεται το συγκρότημα, γιατί ο τραγουδιστής μισούσε τη jazz. Ο μπαμπάς του ήταν μουσικός jazz και δεν του άρεσε το jazz μουσική. Ο ανεπρόκοπος, ο αχαήρευτος ο γιος, Shattered Dreams, το 1987, στον Galaxy 92. Σήμερα είναι 5η-1η Οκτωβρίου, καλό μήνα να ξαναπούμε. Διεθνής ημέρα για την Όσο Γκοσέ, διεθνής ημέρα καφέ, κάτσε να πιω μια γουλιά έτσι. Πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, που έλεγε κάποτε. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Χρόνια μου πολλά, χρόνια πολλά, Βαγγέλη, για τα γεράματά σου. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Τώρα, εντάξει, μας έκανες. Vegans. Γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Ανανία δεν ξέρω κανένα, Ρωμανούς ξέρω. Χρόνια πολλά στο Ρωμανό, ως όνομα έτσι, και ως επώνυμο υπάρχει πολύ. Ο κύριος Ρωμανός αυτός γιορτάζει, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, όχι κοινοβουλευτικός, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και ο Ρωμανός που είναι φυλακισμένος, ο Ρωμανός για την υπόθεση εκεί της, πώς λέγονταν, ο Βελβεντός. Σαν σήμερα το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου III του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Μα τι όνομα είναι αυτό? Στα Γαυγάμηλα. Με την νίκη αυτή ο Μέγας Αλέξανδρος ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Τουλάχιστον Τραμπ ο Αλέξανδρος μπήκε. Εσύ ακόμα να μπεις, να πούμε. Και να μην μπεις, γιατί το πετρέλαιο ανεβαίνει. Τότε δεν είχαν και πετρέλαιο οι αρχαίοι, ευτυχώς. Δηλαδή, έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος εκστρατεία στο Ιράν και λέγανε εντάξει, μια χαρά, όλα καλά, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν είχαν τη βενζίνη στο 2.20. Τώρα που ερχόμενα το μεταξύ, άκουγα ενημερωτικούς σταθμούς όπως κάθε φορά και έλεγαν, ας πούμε, έλεγε ο συνάδελφος, λέει η βενζίνη, λέει αμόλυβη, λέει κυμαίνεται, λέει περί τα 2.20. Τι κυμαίνεται, αδερφέ, που δεν υπάρχει πλέον κάτω από 2.20. Και αν υπάρχει, λες να βάλω τώρα. 2.19 έβαλα χτες, παιδιά. Γέμισα χτες με 2.19. Δεν έχω λεφτά καθόλου. Λοιπόν, ένιωσαν σαν γυμνός φεύγοντας από το βενζινάδικο. Και επίσης το άλλο το φοβερό, άκουγα τώρα πάλι ενημερωτικούς σταθμούς και άκουγα την πρόεδρο των βενζινοπολών, η οποία τι είπε, ρε φίλε. Τι δηλαδή, πραγματικά, τα νεύρα μου. Λέει, εγώ λέει μετακινούμε, λέει, με μέσα μαζικής μεταφοράς, παίρνω λεωφορείο. Δηλαδή μας δουλεύουν μπροστά στα μάτια μας, έτσι. Τώρα η πρόεδρος των βενζινοπολών παίρνει, λέει, λεωφορείο. Καταλαβαίνεις τώρα, από εκεί καταλαβαίνεις και μόνο το πράγμα, έτσι. Πώς γίνεται, είναι σαν να λες ότι έχω σουβλατζίδικο αλλά είμαι vegan. Κοτσαρίκο! Χθες ομπρέλα, σήμερα μπουφάν. Μπουφάν εμείς φοράμε μέρα, δεν ξέρω τι λες εσύ. Ομπρέλα εννοείται να πάρεις ομπρέλα. Και τι λέγαμε, σαν σήμερα το 1992, ακούστε αυτό, εγώ δεν το θυμόμουν. Το αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα των Ηνωμένων Πολιτειών βάλει κατά λάθος. Ωραία και αυτή. Εναντίον του τουρκικού ναρκαλευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. Ακ, φοβερό έτσι. Αυτά είναι το λεγόμενο friendly fire, τα φιλικά πυρά. Σαν σήμερα είναι η επέτειος εθνικής ανεξαρτησίας της Κύπρου. Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια. Να πούμε καλημέρα στην Κύπρο, στην οποία θα ταξιδέψω αύριο. Θα είμαι το Σαββατοκύριακο εκεί. Όσοι με ακούτε στην Κύπρο, να ξέρετε ότι παίζω στο 4ο Comedy Festival της Λεμεσού, το Διεθνές Comedy Festival. Θα είμαι εκεί. Η δικιά μου παράσταση είναι το Σάββατο, η solo παράσταση, αλλά συμμετέχω σε παραστάσεις αύριο και την Κυριακή. Υπάρχει το πρόγραμμα στο site, θα το βρείτε. 4th Comedy Festival. Standard Comedy το λένε, για κάποιο λόγο. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους Κυπρίους και να δούμε και λίγο ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1957 γεννήθηκε ο Στέλιος Μάινας. Το 1541 ο Ελ Γκρέκο, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Και το έφυγαν από τη ζωή σας σήμερα. Το 1907 γεννήθηκε ο Στέλιος Μάινας. Το 1541 ο Ελ Γκρέκο, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Και το έφυγαν από τη ζωή.

0: Σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας. Μελανή σελίδα στην ιστορία του Σπυρίδωνα Μαρινάτου, η σχέση του με την δικτατορία. Αλλά αυτό είναι άλλο τώρα, δεν έχει σχέση με το επιστημονικό του έργο. Πάμε για R.E.M. Emma Banton, Bruno Mars. Μηνύματα ρε, δεν σας είπα. Μου στέλνετε τα πρωινά σας μπινελίκια στο Live 24. Μου λέτε ποιος σας πείραξε, τι σας έκανε να τον κράξουμε. Τι είναι η πρώτη έτσι γκαντεμιά που σας έλαχε πρωί-πρωί. Και βεβαίως και ευχάριστα, όχι μόνο τέτοια. Και στο Galaxy92.gr και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος είναι το account.
1: Galaxy 92.

Αυτή η ιστορία με το αεροπλάνο που σώθηκε τελευταία στιγμή της Fly Dubai είναι πραγματικά ιστορία για ταινία. Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε. Χθες το προλάβαμε στο τσακ φεύγοντας. Είχαμε ήδη την είδηση ότι κάποια αεροπειρατεία συμβαίνει σε αεροπλάνο της εταιρείας αυτής. Και είναι φοβερό ο συγκυβερνήτης, εν πάση περιπτώσει, του αεροσκάφους με καταγωγή από το Ομάν. Μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, ο οποίος ήταν Ινδός. Είναι, ο άνθρωπος ευτυχώς ζει. Λοιπόν, κάποια στιγμή ο συγκυβερνήτης του Ομάν άρχισε να μαχαιρώνει τον κυβερνήτη για να οδηγήσει το αεροσκάφος αλλού, για να το ρίξει, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω γιατί. Και εκείνη την ώρα πήγε ένας επιβάτης, λέει, Ισραηλινός, ήταν η πτήση, πήγαινε στο Ισραήλ από το Ντουμπάι. Και ένας Ισραηλινός επιβάτης πήγε με τη γυναίκα του και την κόρη του, πηγαίνανε στις τουαλέτες που ήταν μπροστά, προφανώς στις πρώτες θέσεις. Εκεί λοιπόν ακούσαν από το πιλωτήριο διάφορους θορύβους, και την ώρα εκείνη που πήγαν να μπουν

0: στην τουαλέτα, πάνω που άρχισαν να αναρωτιούνται τι συμβαίνει, λένε στην Αρσυνοδό, λέει κάτι γίνεται μέσα. Καλά, η Αρσυνοδό στο μεταξύ τον ύπνο του δικαίου, έτσι. Δηλαδή πρέπει οι επιβάτες να πούνε ότι κάτι γίνεται. Ακούγονταν μέσα μαχαιρώματα, φωνές. Λέει στην Αρσυνοδό, πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται μέσα. Και πριν προλάβει να πάει η Αρσυνοδό να μπει μέσα να δει τι γίνεται στο πιλωτήριο, ανοίγει πόρτα και βγαίνει μαχαιρωμένο ο Ινδός ο κυβερνήτης και πέφτει κάτω. Τώρα, άκου εδώ το φοβερό της υπόθεσης. Στην πτήση, καλά, πέρα το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί επιβάτες αντέδρασαν γρήγορα και πήγαν και πιάσανε τον. Μπουζουριάσανε τον συγκυβερνήτη, που είναι φοβερό δηλαδή σε τι βαθμό ετοιμότητας είναι οι Ισραηλινοί παντού πλέον, ακόμα και οι πολίτες. Τον μπουζουριάσανε λοιπόν. Το θέμα είναι ότι στην πτήση, γιατί άντε και τον μπουζουριάζεις, ποιος το πάει το αεροπλάνο μετά να το προσγειώσει. Υπήρχαν, λέει, 4 πιλότοι ακόμη μέσα στο αεροσκάφος. Δεν είναι πραγματικά, λες, όταν λέμε Άγιο είχανε, αυτό είναι πραγματικά. 4 πιλότοι, εκ των οποίων οι 2 ήταν επιβάτες. Οι άλλοι 2, λέει, ήταν στο αεροσκάφος. Αυτό μου προκαλεί εντύπωση, ότι μπορεί να χρειάζονταν σε περίπτωση, λέει, που άλλαζε, λέει, διαδρομή το αεροσκάφος. Πώς να, γιατί να αλλάξει διαδρομή. Και χρειάζονταν επιπλέον ώρες πτήσης. Οπότε θα έπρεπε να αναλάβουν εκείνοι. Άρα, όχι απλά Άγιο, είχαν 4 Αγίους, είχαν 2 συν 2 πιλότους. Εν πάση περιπτώσει, το αεροσκάφος προσγειώθηκε για κάποια στιγμή, 15-20 δευτερόλεπτα έζησαν οι επιβάτες αυτές τις συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, γιατί το αεροσκάφος έπεφτε με μεγάλη ταχύτητα. Και παρόλα αυτά, κατάφεραν οι έξτρα πιλότοι αυτοί να το επαναφέρουν και το προσγείωσαν κανονικά στο Ισραήλ. Και λες. Μετά ακούς που λένε το αεροπλάνο είναι το ασφαλέστερο μέσο συγκοινωνίας. Ναι, οκ, προφανώς, αλλά θέλω να πω, ακούς όλα αυτά και τα κάνεις πάνω σου.
1: Galaxy 92.
0: Τώρα, δηλαδή, να σε επιβάτησε αυτό το αεροπλάνο, άντε μετά να συλλέξεις από το σοκ, έτσι.

0: Αθήνα είμαι Abandon, το What Took You So Long είστε στο Galaxy 92. Να σας πω καλημέρα, καλημέρα στο Στέλιο που μας στέλνει μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα στην Μέρη που μας ακούει στον Πειραιά. Καλημέρα και στην Ιωάννα που μας ακούει στο φαρμακείο που εργάζεται. Καλημέρα και στα. Πηγαίνοντας στο φαρμακείο που εργάζεται. Φαντάζομαι γιατί. Α, μπορεί να είναι και βάρδια βέβαια πρωινή, μπορεί να είναι 24ωρο. Οπότε, καλή ξεκούραση μετά. Νομίζω, τι ώρα θα είμαι, 8. Τέσμα. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη, λέει. Παναγιώτη, ισχύει αυτό που λες. Είναι μια στιγμή που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή, όντως. Δεν ξέρω, αλλάξουμε λίγο θέμα, αλλάξουμε κλίμα. Δεν ξέρω αν ακούσατε για τα μέτρα Μητσοτάκη, νέα ρύθμιση για τα χρέη. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Το όριο επεκτείνεται έτσι κατά ένα χρόνο, καθώς ήταν μέχρι το τέλος του 2023 πριν. Βασική προϋπόθεση είναι οι οφειλές να μην τελούν σε καθοστός ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Δηλαδή να μην έχουν ρυθμιστεί τα χρέη. Άμα τα έχεις ρυθμισμένα, θα μείνεις εκεί. Αντί της 20 Απριλίου που ίσχυε προηγουμένως. Η αλλαγή αφορά και σε όσους έχουν ήδη ενταχθεί σε 72 δόσεις. Μπορούν δηλαδή, αν θέλουν, να υποβάλουν έτσι να μεταφέρουν τις οφειλές τους στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή παραμένει στα 30 ευρώ, ενώ η αίτηση ένταξης θα μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. 6 μήνες αργότερα από την προηγούμενη προθεσμία που έλεγε στις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Είναι και άλλα πολλά, τώρα μην σας ζαλίζω πρωί-πρωί, μπορείτε να τα δείτε στα site πολύ αναλυτικά. Αν σας βολεύει, αν δεν σας βολεύει, γιατί γενικώς δεν τους πιάνει όλους από ό,τι καταλαβαίνω. Το χθεσινό, λέει, περιστατικό στο αεροπλάνο θύμισε την ταινία με το Βουτσά και την αποθέωση που γνώρισε αφού είχε αποτρέψει αεροπειράτη. Δεν νομίζω, ρε Σιμάρη. Δηλαδή, εδώ ήταν σοβαρό. Δεν ήταν κωμωδία αυτό που συνέβη. Είναι μη σου τύχει πραγματικά. Σύντομο break και επιστρέφω. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βιχαρισόπουλος.
1: Διαφημίσεις.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Ο Bruno Mars δεν έχει βγάλει ένα τραγούδι που θα μείνει ωραίο, ρε παιδί μου. Φοβερό, ένα single έτσι που να πεις ότι είναι αδιάφορα. Just Might στον Galaxy 92. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα. Θέλω σήμερα post από τις γυναίκες στο Instagram που λένε Hello October, surprise me. Hello October, make my day. Αυτά φοβερά που ανεβάζουν κάθε φορά που έχουμε μήνα. Που καινούριο μήνα. Λέει ο διευκρινίζει ο Μάριος, λέει μην παρεξηγηθώ. Ενώ λέει το show που στήσανε οι Ισραηλοί μετά με τον Νετανιάχου να τους ευχαριστεί και ήταν ακόμα με τα ματωμένα που κάμισα. Ρε εσύ Μάρη, εννοείται ότι θα το κάνανε αυτό. Μα αυτό ήταν βούτυρο στο ψωμί τους μέσα σε όλη αυτή την κατακραυγή που υπάρχει κατά του Ισραήλ για το θέμα με τη Γάζα. Εννοείται ότι αυτό θα το εκμεταλλεύονταν ή θα το αφήνα να περάσει έτσι. Και εδώ που τα λέμε, νομίζω ότι και οποιαδήποτε χώρα θα το έκανα. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός θα πήγαινε όντως να τους υποδεχτεί. Γιατί, αν γινόταν στην Ελλάδα, θα πήγαινε ο Μητσοτάκης να υποδεχτεί τους επιβάτες του αεροπλάνου. Και μη χειρότερα. Η ώρα είναι 7:28. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στο Κυφισό, ιδίως στην άνοδο από την Ιερά Οδό. Μέχρι να φτάσει στην Αττική Οδό, πίνω και οδηγώ. Όχι, μην το κάνετε αυτό. Το τραγούδι το λέει έτσι. Στην άνοδο, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η κάθοδος ξεκινάει και αυτή από ψηλά πολυκόβρηση. Η κάθοδος στην Εθνική. Γιατί έτσι σήμερα η Εθνική. Εκεί θα ξεμπερδέψετε στις τρεις γέφυρες. Μετά ανοίγει η κίνηση. Μετά δεν έχει. Αττική Οδός η ίδια, ήδη μποτιλιαρισμένη. 7:30 μποτιλιαρισμένη από την έξοδο Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι την έξοδο τη λεωφόρου Κίμης στο ρεύμα για αεροδρόμιο. Το άλλο ρεύμα είναι μια χαρά. Η Κηφισίας έχει τα προβληματάκια της στην κάθοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείων καλύτερη σήμερα από άλλες μέρες. Έχει τα θεματάκια στην κάθοδο λίγο πριν το Πεντάγωνο, αλλά δεν είναι κάτι φοβερό. Η άνοδος του Καρέα και αυτή καλούτσικη, μετά από ηλιούπολη, ούτε μέχρι Καρέα δεν σας πιάνει κίνηση. Καλά τα πράγματα εκεί. Το κέντρο. Πολύ κόκκινο. Πολύ αυξημένη κίνηση στη Βασιλεία Κωνσταντίνου. Έχει προβλήματα και η Βασιλεία Σοφία, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Η παραλιακή και αυτή ακόμα είναι νορμάλ. Έχει πυκνή ροή, ειδικά στην κάθοδο. Και η Συγκρού μέχρι τον Νέο Κόσμο είναι κυριλέ, που λένε. Είναι κομπλέ. Λοιπόν, είστε στον Galaxy 92. Καλό μήνα, Κυριακή μου. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Live24 και στο Instagram Βιχαρισόπουλος. Κυριακή, εκεί στην Πάρο, να ξέρεις και εκεί να ετοιμαστείτε για κακοκαιρία, γιατί φαντάζομαι στο Αιγαίο είναι χειρότερα τα πράγματα στα νησιά. Γενικώς, παιδιά, το Σαββατοκύριακο αυτό, μάλλον το Σάββατο και την Παρασκευή, θα είναι δύσκολες καιρικά μέρες. Η Κυριακή θα είναι καλύτερη. Beloved, Alphaville και Irene Cara για τη συνέχεια.
1: Galaxy 92.

0: Αυτό είναι ένα τραγούδι με ένα βίντεο το οποίο είχε γράψει ιστορία τότε στα 90s. Είναι η Beloved που είναι ο τραγουδιστής τους με δεκάδες γυμνά μοντέλα που κάθονται σχεδόν οκλαδών. Αλλά δεν φαίνεται τίποτα, μην φανταστείτε. Είναι με τρόπο που δεν φαίνεται. καλλιτεχνικό. Λοιπόν, έχουμε και απόπλου, λέει, απαγόρευση απόπλου, συγγνώμη, από Ραφίνα και Λαύριο. Κάντε μια τηλέφωνο πριν, αν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε με πλοίο από Ραφίνα και Λαύριο σήμερα, για να είστε σίγουροι, αλλά έτσι διαβάζω. Επίσης στην Κρήτη αναμένουν προβλήματα, όπως είπαμε, Χανιά και Ρέθμιο, κόκκινο συναγερμός για πλημμύρες, λέει, 112 για αποφυγή μετακινήσεων σε χωριά του Ρεθύμνου ήδη. Μάλιστα. Μπήκε γερά το χειμώνας. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Μηνύματα βέβαια στο galaxy92.gr. Αν είστε έτσι χειμωνάκηδες, τόσο πολύ δεν νομίζω. Φαντάζομαι και εμείς που είμαστε χειμωνάκηδες δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Λοιπόν, ακούστε ένα φοβερό. Υπάρχει μια τύπισσα στην Αμερική, η οποία είναι από αυτές που κάνουν get ready with me. Λέγεται. Αχ, εδώ την είχα τώρα. Κοίτα να δεις τι γίνεται κάθε φορά με αυτό το. Μία από αυτές τις influencers, εν πάση περιπτώσει, που κάνουν αυτά τα get ready with me, που βίντεο δηλαδή, που δείχνουν πώς βάφεσαι και τα λοιπά. Αυτή, λέει, ήταν καλεσμένη σε μια εκπομπή και δήλωσε ότι δεν έχει διαβάσει ποτέ της ούτε ένα βιβλίο. Και κάνει εντύπωση αυτό στον κόσμο. 25 χρονών κοπέλα, γιατί πιστεύετε ότι 20χρονοι οι Έλληνες, ας πούμε, οι περισσότεροι έχουν διαβάσει βιβλίο, αν εξαιρέσει, γιατί και αυτή έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, αν εξαιρέσει τα βιβλία της σχολής, εννοούμε βιβλίο άλλο, εξωσχολικό, να διαβάζει. Πώς διαβάζαν παλιά τα παιδιά? Ένα παιδί μετράει τα άστρα του Μενέλα Ουλουντέμι. Αυτό, μόνο εγώ δεν το έχω διαβάσει αυτό εντωμεταξύ. Λοιπόν, αυτή λέει, με παρησία, λέει, δεν έχω διαβάσει κανένα βιβλίο. Τα βιβλία, παιδιά, είναι κάτι, δυστυχώς, κάτι απαρχαιωμένο. Βέβαια, υπήρξε μια σχετική άνθηση, ειδικά εκεί στην καραντίνα που αρχίσαν όλοι και διαβάζανε. Αλλά τώρα πλέον το βιβλίο είναι είδος μουσιακός. Λέει βιβλίο, what is that? Book. Πας να πιάσεις ένα πιτσιρικά να κουβέντα για το πεις μεγάλο, διαβάζεις κανένα βιβλίο. Σου πει, τι είναι αυτό, είναι κάτι καινούριο, είναι κανένα gadget?
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

στο ξυπνητήρι του Galaxy. Δύσκολο ξύπνημα, τέλος. Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο.

0: Ναι. Σήμερα θα πάμε να ξυπνήσουμε τη Σεβίνα. Αν το σηκώσει βέβαια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα Σεβίνα, εσύ?
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πιστεύω να κοιμάσαι ακόμα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Α, είναι ξύπνια.
0: Είναι, είσαι ξύπνια.
1: Ναι, ναι.
0: Από πού σου τηλεφωνούμε, ξέρεις?
1: Όχι.
0: Όχι, η φωνή μου σου λέει τίποτα?
1: Όχι.
0: Μπα, δεν μου λες, θα πας σχολή?
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Έτσι λέω.
0: Α, δεν είσαι και σίγουρη? Θα τα πω όλα στη μαμά σου, γιατί η μαμά σου μας είπε να σε πάρουμε τηλέφωνο να σε ξυπνήσουμε. Είμαστε από τον Galaxy 92 με ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Καλημέρα.
1: Ναι, θα πάω σχολή.
0: Το λες επειδή είσαι στο ραδιόφωνο τώρα, αυτό δεν θα πήγαινα. Σε πες την αλήθεια.
1: Όχι, αλήθεια, θα πήγαινα ούτως ή άλλως.
0: Θα πήγαινε ούτως ή άλλως. Τι ώρα έχεις μάθημα?
1: Έχω στις 3.
0: Στις 3?
1: Ναι.
0: Και σε πήρα να ξυπνήσουμε τώρα, πω πω σκληρό.
1: Έλατε.
0: Πολύ σκληρή μαμά. Καλά, συγγνώμη, τι σχολή είναι αυτή που ξεκινάτε μάθημα στις 3, Σεβίνα?
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι σχολή είσαι, τι σχολή πας?
1: Φαρμακευτική.
0: Φαρμακευτική. Θες να κάνεις κάποια αφιέρωση στο έτος σου, τι έτος πας?
1: Δεύτερο.
0: Δεύτερο, δεν θες να κάνεις αφιέρωση στις φοιτητρίες σου, φοιτητές σου?
1: Όχι, εντάξει.
0: Α, τόσο καλά περνάς. Σεβίνα, δεν μας τα λες καλά. Σε ποια περιοχή είσαι, σε ποια περιοχή σε πετυχαίνουμε?
1: Στον Πειραιά.
0: Πολλά φιλιά στον Πειραιά, στη Σεβίνα. Σεβίνα, πολλά φιλιά από τη μαμά, η οποία μας είπε να σε ξυπνήσουμε. Προφανώς θα σε έχει δει να ροχαλίζει εκεί μέχρι τις 11-12 που κοιμάστε φοιτητές. Άκου να δεις τώρα, δεν σε πήραμε έτσι απλά. Πήραμε να σε ξυπνήσουμε ωραία νόστιμα με δύο πίτσες. Πίτσες Fun High Protein Pizza και ένα Tropical Bites. Ε.
1: Okay.
0: Ε, κάπως καλύτερα. Καλό μήνα να σου πούμε. Είναι ωραία η φαρμακευτική?
1: Ωραία είναι, ναι.
0: Ωραία είναι.
1: Είναι καλή σχολή, ναι.
0: Δεν μου λες να δίνω τζάμπα φάρμακα, όχι, ε.
1: Εντάξει, κάτι θα κάνουμε.
0: Αστείευαμε. Σεβίνα μου, να έχεις έναν καλό μήνα. Καλά μαθήματα, ωραία, να ξέρεις πόσο σε ζηλεύω που είσαι σε αυτή τη φάση στη ζωή σου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ευτυχισμένοι είστε, θα το καταλάβετε μετά.
1: Εντάξει, είναι ωραία.
0: Να ακούς Galaxy 92, συγγνώμη που σε ξυπνήσαμε τόσο νωρίς, αλήθεια.
1: Δεν πειράζει.
0: Καλημέρα, για χαρά.
1: Γεια σου.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
2: Το ξυπνητήρι του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-99-59-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.

0: Όσοι θυμάστε από ποια σειρά είναι αυτό, πρέπει να πάτε επιγόντως για τρίπλεξ. Τρίπλεξ, γενική αίματος, σπιθυρογράφημα. Στον πυρετό της δόξας λέγονταν. Πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική αναφορά, μια που ξυπνήσαμε τη Σεβίνα, και να ξέρετε ότι σας ξυπνάμε κάθε μέρα στον Galaxy με δώρο, φοβερά δώρα από την Pizza Fan. Να σας πω ότι αν θέλεις ένα γλυκό κλείσιμο για τη μέρα σου μετά το φαγητό, η Pizza Fan συνεχίζει να παρουσιάζει εντυπωσιακές γλυκές προτάσεις που αξίζουν οπωσδήποτε να δοκιμάσεις. Ο νέος πρωταγωνιστής λέγεται Cheesecake Tropical Crunch Bites. Αχ, και απογειώνει κάθε μπουκιά όλες τις ώρες. Ένας μοναδικός συνδυασμός υφών και γεύσεων. Με τραγανή ζύμη κράτς, βελούδινη κρέμα cheesecake, εξωτικό ανανά, μπισκότο Lotus Biscoff, αλλά και επιλογή με πλούσια μερέντα που ανεβαίνει πίστα. Σε μερίδες των 4 και 8 τεμαχίων για να το απολαμβάνεις μόνος με παρέα Cheesecake Tropical Crunch Bites, η απόλυτη γλυκιά λιχουδιά από την Pizza Fan. Αν θέλετε και εσείς να ξυπνήσουμε κάποιον δικό σας, μας παίρνετε τηλέφωνο τώρα στο 210-99-59-970 και τον ξυπνάμε εμείς την επόμενη μέρα, τις επόμενες μέρες, να του κάνουμε ένα γλυκό ξύπνημα. Λέει εδώ η φίλη μας Ειρήνη, λέει η Βαγγέλη, λέει: έχω κολλήσει τώρα τελευταία και διαβάζω ιστορικά μυθιστορήματα και συγκεκριμένα για την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης. Θα πρότεινα κάποια, λέει, αλλά θα με περάσετε για vintage. Εντάξει, πια όχι τόσο.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Τι κομματάρα είναι αυτή. Slave to Love, Brian Ferry από τα εξωτικά 80's. Καλημέρα στη Μικέλα από Κέρκυρα. Τι ωραίο όνομα. Ωραία ονόματα σήμερα. Μικέλα. Η Μικέλα λέει: καλό μήνα, εύχομαι. Αν και έριξα το πρώτο μου μπινελίκι αξιμέρωτα, δεν μας λες γιατί όμως. Μικέλα, μας ακούσε από το ίντερνετ. Εκεί μας κάνει την αναμετάδοση κάποιοι, κάποιος, κάπου κάποτε. Slave to Love, γιατί μικροφωνίζω, δεν ξέρω. Λοιπόν, να τσεκάρετε, λέει, τους κουμπαράδες σας και τα, πώς τα λένε, τα σακουλάκια αυτά με τα ψηλά που έχετε μαζέψει και δεν ξέρετε τι να τα κάνετε. Μήπως έχετε κάνα παλιό κέρμα, γιατί στην Αμερική, λέει, βρήκαν ένα κέρμα του 1943. Ένας Αμερικάνος βρήκε ένα σπάνιο, μια σπάνια πένι, λέει, εδώ το αυτό είναι σεντ, ξέρω, σεντ λογικά είναι. Του 1943, το οποίο, λέει, το πούλησε, αξίζει, εν πάση περιπτώσει, 235.000 δολάρια. Ναι, αυτό είναι του 43 όμως. Ποιος εδώ, ποιος στην Ελλάδα έχει τώρα κέρμα του 43, δεν ξέρω, αυτοί που τα είχαν δεν θα ζουν πλέον. Εκτός για να έχετε τίποτα αυτά από τα παλιά, ξέρω εγώ, που είναι της Χούντας, που έχουν το έμβλημα της, το Φίνικα ή πολύ πιο παλιά. Για τσεκάρετε, ποτέ δεν ξέρεις πώς. Υπάρχουν και διάφορα site τώρα, ξέρετε, τα οποία έχουν τέτοιες αγοραπολισίες παλιών πραγμάτων. Οπότε πολύ εύκολα μπορείτε να το φωτογραφίσετε, τον εβάζετε και λέει: πωλείται, ξέρω εγώ, δραχμή του 1964. Πόσο να κάνει μια δραχμή του 64, φαντάζομαι όχι 235.000 δολάρια. Επίσης μπορείτε να πουλήσετε και άλλα πράγματα, έχουν βγει διάφορα site. Σας το έχω ξαναπεί ότι είναι πολλές φορές ότι έχουμε μαζεύουμε τέτοια cents, τα οποία δεν ξέρεις τι να τα κάνεις αυτά τα χάλκινα. Χάλκινα είναι αυτά. Τι χρώμα είναι αυτό. Το σκατουλί. Συγγνώμη, παιδιά, no offense. Εκεί φτάσαμε. Κάποια στιγμή στην κρίση τα ψάχναμε αυτά, γιατί δεν είχαμε λεφτά και ψάχναμε να βρούμε τι κέρματα υπήρχαν στις τσέπες. Άμα έβρισκες κάνα 5 ευρώ σε κάνα παλιό σακάκι, έλεγες: ωραία, φίλε, πάμε μπουζούκι απόψε. Okay.
1: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr. Let's go get married
2: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλό μήνα. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, είναι η τίτλη ειδήσεων στον Galaxy στις 8. Δεν έχουμε αυταπάτη ότι φτάνουν, δήλωσε για τα νέα μέτρα Μητσοτάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε αντίθεση με την πλειονότητα των Ελλήνων που θεωρούν ότι η κυβέρνηση τους καλομαθαίνει και ζητούν επειγόντως να σταματήσει τη βοήθεια. Τη δική του εκδοχή παρουσίασε γνωστός δικηγόρος που σε ηχητικό απόσπασμα στο TikTok φέρεται να ακούγεται να χτυπά και να βρίζει το παιδί του. Ο ίδιος χαρακτήρισε το απόσπασμα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ακούγοντας το οι περισσότεροι πίστεψαν ότι πρόκειται για προϊόν μηδενικής νοημοσύνης. Την πρόθεσή του να κατέβει στην πολιτική εξέφρασε για ακόμη μια φορά πρώην παίκτης reality και σωσίας οποιουδήποτε πορτιέρι GOK, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θέλει να βγάλει την Ελλάδα από την Ελλάδα. Μα είναι πολύ, πολύ απλό, αρκεί να φύγει ο ίδιος από την Ελλάδα. Τρία άτομα συνελήφθησαν στο Ηράκλειο της Κρήτης για κλοπές σε ιερούς ναούς. Με τα στοιχεία που υπήρχαν, η σύλληψή τους ήταν τόσο εύκολη σαν να κλέβεις εκκλησία. Κυρίες και κύριοι, ήταν η τίτλη ειδήσεων στις 8 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
3: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
4: Facebook knew the platform was causing harm.
5: I want proof.
3: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
6: I respect our users by lying to them.
3: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Galaxy 92. Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
2: Πάμε να δούμε λοιπόν το καιρό. Νεφώς παραδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε. Στην Αττική η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη ως ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδεις 7 μποφόρ με ρηπές στα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο. Να υπενθυμίσω ότι αύριο χειροτερεύει το πράγμα. Το Σάββατο θα είναι βροχερό και το καιρό θα φτιάξει την Κυριακή. Ούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι εδώ με και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα νέα. Όπως έλεγε παλιά Θοδωρής Δρακάκης. Ευχάριστα, δυσάρεστα, αυτές ήταν οι ειδήσεις στο Star και κοιτούσε το ρολόι του μετά. Μέχρι τις 10 παρέα εδώ με τα καλύτερα Weekend, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Πρώτα απ' όλα Pet Shop Boys, It's a Sin. Μηνύματα στο Galaxy 92.gr.

Για όλους τους αμαρτωλούς αυτό αφιερωμένο, σε όλους τους αμαρτωλούς. Pet Shop Boys, it's a scene στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους, Βαγγέλης Χαρισόπουλος, ο πρώτος αναμάρτητος των Λίθων Βαλέτο. Μέχρι τις 10 εδώ παρέα, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος, χωρίς να καταναλώνεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Regency Casino Montparnasse, τόσα πολλά, τόσα κοντά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, η Μικέλα μας διευκρινίζει ότι τον Πινελίκη το έριξε γιατί λέει γίνεται πίστα αυτοκινήτου άδειος δρόμος. Καλά, μόνο άδειος. Που να δεις τι γίνεται εδώ στην Αθήνα. Άμαστε. Φαντάζομαι όμως την Κέρκυρα τα κάνουν αυτά. Εγώ εκεί που μένω είναι σαν να είσαι σε πίστα motocross. Ακούγεται ο Κάγκουρας από χιλιόμετρα, μιλάμε έτσι. Μιλάμε από χιλιόμετρα μακριά. Λες αυτός έρχεται τώρα από Νέα Ιωνία. Αυτός έρχεται από Κίμης. Εν πάση περιπτώσει, χθες είχαμε first dates. Είδα first dates και έχω να σας πω αυτό το φοβερό. Είχε ένα ζευγάρι χθες που ήταν παιδί μου. Αυτή ήταν γύρω στα 25, φαινόταν 35. Αυτός ήταν 40, όχι το κάνω, 35. Φαίνονταν 35 αυτός. Και αυτή είχε ένα θέμα με τους πρώην, ένα κόλλημα. Και έτσι έλεγε αυτός. Άμα λέει, δηλαδή με τους πρώην σου λέει, έχεις καλές σχέσεις? Λέει, ναι, έχω καλές σχέσεις. Αλλά δεν μου άρεσε εμένα αυτό. Λέει, γιατί? Δηλαδή, άμα σου στείλει ο άλλος, λέει, ο πρώην χρόνια πολλά θα το απαντήσεις. Λέει, άμα είναι για χρόνια πολλά θα το απαντήσω. Α, όχι, λέω, δεν μπορώ έτσι. Γιατί αυτή του λέει ότι αφήνω ανοιχτές τις πόρτες και τέτοια. Και σου λέω, ποιες πόρτες αφήνεις ανοιχτές? Κάτσε τώρα εδώ πέρα, δηλαδή θα φτιάξουμε και θα είσαι με τον άλλον, ας πούμε, online. Θα σου στέλνει ο πρώην μήνυμα και εσύ θα απαντάς τι γίνεται? Ναι, είμαι καλά, είμαι μια καινούργια μου σχέση. Τελικά αυτός το έπαιζε δύσκολος. Στο τέλος μια χαρά βγήκανε. Λέει, θα ξαναβγείτε? Ναι, λέει, πολύ ωραία, περάσαμε. Αγκαλίτσες αυτό, χεράκι, χεράκι. Είχε και ένα καημένο εκεί, τον είχε πεθάνει στο κάνσελ η άλλη. Ήταν τώρα ένα ζευγάρι, αυτή 48, αυτός έλεγε 45. 45 αδερφέ, άμα με τίποτα, δηλαδή δεν σε πίστεψε κανένας. Κανένας, όποιος είδε Star χθες και First Dates, όταν είδε το 45 που έλεγε αυτός, δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή, με τίποτα. Εγώ που είμαι 53, φαίνομαι λίγο μικρότερος από σένα. Λοιπόν, ελπίζω να μην ακούει ο άνθρωπος. και αυτή δεν ήταν, ρε παιδί μου, η Ζιζέλ, ξέρω εγώ, να το πω ευγενικά, θέλω να πω. Ήταν και οι δύο, ήταν, ρε παιδί μου, οκ, okay, μιας μέτριας εμφάνισης. Και κάθονται οι άνθρωποι και αυτός ήταν και γλυκούλης. Αυτός έλεγε για την πρώην του ότι είχε χωρίσει και είχε πληγωθεί και συγκινήθηκε. Το έλεγε στην κάμερα. Κάθονται λοιπόν, αυτός ευγενέστατος, πήραν και τα κοκτέιλ τους εκεί με αυτό με την πρασινάδα που μπαίνει στη μύτη ο δυόσμος και δεν μπορείς να δεις τον άλλον. Σαν να είσαι στη ζούγκλα, πώς το λένε, Αμερικάνου στο Βιετνάμ. Είναι τα φύλλα μπροστά στο κοκτέιλ και δεν βλέπεις τον άλλον. Κάνεις έτσι. Και ήταν αυτή και λέει, αυτή λέει, κοίταξε τι λέει, είσαι λέει ωραίος για παρέα. Καλός δηλαδή, μπορεί να ξανάβγαινα για παρέα, αλλά όχι λέει για σχέση. Παπ! Κατευθείαν του κόβεται τα πόδια. Κάτσε ρε άντρε, κάτσε ρε κοπελιά, έχουμε επεισόδιο εδώ. Να πεταχθεί η παραγωγή, της κάτσε λίγο, άραξε λιγάκι. Μας βλέπουνε, κράτα ένα suspense, να δούμε τι θα γίνει, γιατί μετά το λες. Σε πάνε στην κάμερα μαζί και τους δύο, τρέτε να πεταχθεί η παραγωγή, της κάτσε λίγο, άραξε λιγάκι. Μας βλέπουνε, κράτα ένα suspense, να δούμε τι θα γίνει, γιατί μετά το λες. Σε πάνε στην

0: Λοιπόν, είναι ζευγάρια που υπάρχει ένα suspense. Λες τώρα αυτή θέλει ο ένας τον άλλον, δεν θέλει και δεν το ξέρει ούτε ο άλλος. Και εκεί το αγκούρι το τρώει αυτός που τον ρωτάνε πρώτον και σου λένε Ευαγγέλη, εσύ θα ήθελες να ξαναβγείς με τη Μαρία? Και λέω άλλος τώρα εγώ να πω ναι, αλλά άμα οι άλλοι πει όχι, έχουμε γίνει ρόμπα στο Πανελλήνιο. Οπότε γυρνάει, κάνει αυτό το βλέμμα το αναγνωριστικό, κοιτάει το βλέμμα της Αλληνής και λέει τώρα η ζωή εδώ τελειώνει, ήταν η επιτάς. Και περιμένει και λέει ωραία περάσαμε, νομίζω ότι... Απαντάει λίγο σαν το Μαρινάκι, σαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και κάνει το σταυρό του να πει ναι οι άλλοι.
1: Galaxy 92.

Τελικά, ρε φίλε, η μισή επικαιρότητα είναι από το TikTok πλέον, έτσι. Λοιπόν, βλέπω εδώ, λέει, ότι λέει πλευρά του TikToker για αυτό, τι λέει αυτό για εκείνο, τι λέει εκείνο. Τώρα πάμε στην υπόθεση αυτή του δικηγόρου, που πολύ, πολύ περίεργη περίπτωση, που αυτός συμμετείχε, ο δικηγόρος, ένας πολύ γνωστός δικηγόρος που εμφανίζεται πολύ συχνά στα κανάλια για υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη, ο οποίος φέρεται να ακουγόταν, θα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή που λένε και στα βιβλία. Υπήρχε ένα live στο TikTok. Άντε τώρα να εξηγήσεις ένα που είναι άνω των 50, τι είναι αυτό το πράγμα. Πες ότι σε ρωτάει η μάνα σου, τι έγινε Γιωργάκη, τι έγινε ρε Γιώργο με την υπόθεση, για ποιον δικηγόρο μιλάνε, τι έγινε. Ήτανε λοιπόν μαμά στο TikTok και κάνανε live. Και λέει τώρα τι είναι αυτό ρε, live στο TikTok, τι μου λες τώρα. Κάνανε live στο TikTok.

0: Μία κυρία, την οποία εγώ δεν την ξέρω αυτήν, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα την έμαθα. Μία ξανθιά κυρία. Έκανε live, λέει, και ήταν στην άλλη. Μιλάνε, ρε παιδί μου, πώς μιλάς με βιντεοκλήση, αλλά σε βλέπουν όλοι. Άλλο και αυτό τώρα. Και μιλούσε με τον δικηγόρο αυτόν. Και αυτός κάποια στιγμή, ενώ τελειώνει ο διάλογός τους και υποτίθεται κλείνει, ακούγεται μετά από πίσω αυτός να βρίζει κάποιον και να ακούγεται και κάποιοι ήχοι σαν να χτυπάει κάποιον. Από τα συμφραζόμενα καταλάβαινες ότι μάλλον ήταν το παιδί του, το οποίο δεν είχε αφήσει την τσάντα στο σπίτι, δεν διάβασε τα μαθήματά του, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Έκανε κάποια ταξία. Αλλά αυτός του μιλούσε σκαιότατα του γιού του και ακουόταν χτυπήματα και κάποιες φωνές. Η κυρία που συμμετείχε λοιπόν στο live που είχε τελειώσει, που ήταν ακόμα σε εξέλιξη το δικό της κομμάτι, δηλαδή έφυγε ο δικηγόρος, αλλά αυτή μιλούσε με το κοινό, άρχισε να του φωνάζει αυτόν και του λέγε, τώρα δεν λέω το όνομα, δεν ξέρω αν επιτρέπεται, ας πούμε ένα όνομα, ξέρω εγώ, από το δικό μου. Βαγγέλη, Βαγγέλη, κλείσε, Βαγγέλη, κλείσε. Κλείσε, Βαγγέλη, αυτός τίποτα εκεί. Δεν πήρες αυτό την τσάντα σου, την άφησες στο σπίτι, να τη φάνε τα ποντίκια, τι έλεγε. Λοιπόν, και κυκλοφόρησε αυτό στο διαδίκτυο χθες ότι ο γνωστός δικηγόρος τάδε δέρνει το παιδί του και το βρίζει. Ο ίδιος μετά βγήκε στα κανάλια και διέψευσε το περιστατικό και είπε ότι αυτό ήταν, λέει, προϊόν AI, το οποίο το έβαλε ένας γνωστός TikToker και μάλιστα τον κατονόμασε κιόλας, ένας νεαρός. Είναι να καίγεσαι πραγματικά. Δηλαδή, άμα πας να μεταφέρεις την είδηση αυτή σε κάποιον, ειδικά μεγάλης ηλικίας, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και αυτός λοιπόν τώρα, λέει, θα κινηθεί εναντίον του άλλου που έκανε το live. Τώρα η δικιά μου απορία είναι πώς μπορείς με AI να παρέμβεις σε ένα live και να παίξεις ένα απόσπασμα. Δηλαδή, τώρα αυτός πήρε τη φωνή του δικηγόρου και την έκανε ώστε να κάνει να ακούγεται ότι βαράει το παιδί του. Είναι πολύ, δηλαδή, από πού να το πιάσει δεν ξέρω και δεν θέλω και πολύ για να είμαι ειλικρινής, αλλά είναι τρελές οι εποχές μας.
1: Galaxy 92.
0: By the way, έχω και TikTok, Χαρισόπουλος με H. Και Instagram, VH είμαι εκεί, V Χαρισόπουλος. Κάντε με follow. Κάντε με follow να κάνω και εγώ live. Αυτά τα live εντωμεταξύ δεν είναι και πολύ ασφαλή. Καμιά φορά ξεχνιέται κανένας και ξέρεις, μπορεί να γράψουν και το μετά.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: Το αγαπημένο μου τραγούδι, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Τι ώρα, τι γλυκό, τι. Ξεκινάει η ώρα η μέρα σου. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, εσύ αγαπημένε φίλε ή φίλοι. Λέει, σε ευχαριστώ που δεν ταράζεις την πρωινή ηρεμία μας, ενώ μας ενημερώνεις με το δικό σου υπέροχο καυστικό τρόπο. Θα το πάρω αυτό, το κορνιζώσω, γιατί ορισμένοι με κατηγορούν για το ακριβώς αντίθετο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Διαβάζω εδώ για τις δηλώσεις της Μόνικας Μπελούτσι που έκλεισε τα 62. Πραγματικά. Το λέγαμε, πότε ήταν, χθες, προχθές τα γενέθλια, και το διαβάζαμε και λέγαμε, ας πούμε, ότι έχει γίνει 62 Μπελούτσι. Και λέει, Μπελούτσι είπε, λέει, ότι της αρέσει, λέει, να γερνάει. Της αρέσει να γερνάει με αξιοπρέπεια, και ότι τα σημάδια και η εμπειρία, λέει, που έρχονται με την. Πώς το λένε, όταν μεγαλώνεις. Τη βοηθάει, λέει, να κάνει ακόμη καλύτερες τις επιδόσεις της στην υποκριτική. Καλά, χαίρομαι πολύ. Εντάξει. Τώρα, ωραία. Η Μπελούτσι λέει: είναι ωραίο να μεγαλώνεις και να γερνάς. Η Μπελούτσι, ναι, που είναι αυτή η θεά. Θέλω να πω, να το πούμε εμείς. Τι να πω, εγώ είναι ωραίο να γερνάς, αφού καταργέμαι την ώρα και τη στιγμή. Και δεν είμαι και πολύ μικρότερος από την Μπελούτσι, έτσι. Δηλαδή, αν μας βάλεις δίπλα-δίπλα, μπορεί να με περάσει για μεγαλύτερο. Δηλαδή, άντε να το λέει η Μόνικα, να το λέει η Κυράγια Στιμανή. Που ξέρω εγώ από το Κορφοβούνι Άρτας, ωραίο είναι να γυρνάς, παιδί μου, κάθομαι εδώ στο χωριό και κάθομαι και βλέπω τις πάπιες, τις κότες, πάρα πολύ ωραία είναι. Δεν θέλω καθόλου να πάω στα νιάτα μου. Ναι ρε, ναι μωρή Μπελούτσι, είναι ωραία να γυρνάς άμα είσαι η Μπελούτσι, αλλά άμα είσαι άλλος.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Όπα. Ή όπως λένε κάτι άλλο, ρε παιδί μου, που είναι ζάμπλουτοι και λένε τα πλούτα. Τα πλούτη δεν είναι το παν. Το παν είναι να είσαι αξιοπρεπής και όριμος ως άνθρωπος, και άλλος δεν ξέρει τι έχει. Ναι, καλά, χαίρομαι πολύ, ναι. Πάρτε ομπρέλες, βρέχει άντρες. Γεια στο δώρα από το Moulin Rouge, το κόκκινο μήλο. Αυτό σημαίνει μου λένε, δεν ξέρω. Ξέρουμε και γαλλικά εδώ πέρα. Δελτίο καιρού.
3: Hi. We're your weather girl.
0: Oh yeah.
3: And have we got
4: the news for you.
3: You better listen. Get

0: The Weather Girls. Τώρα υπάρχουν και Weather Boys. Παλιά ήταν μόνο γυναίκες. Μετά μπήκε ο Αρνιακός και σκάσαν όλοι οι άντρες. Τα Τραφίλιας, ο Μαρουσάκης, όπως λέγεται ο άλλος. Πάρα πολύ μετεωρολόγοι θα μου πεις βεβαίως. Παιδιά, μετεωρολόγος είναι το επάγγελμα του, όχι του μέλλοντος, του παρόντος. Διότι παλιά έβγαινε, θυμάστε παλιά, τώρα οι παλιότεροι που βλέπαμε ΕΡΤ και έβγαινε ο Λαζάνης, εκείνος με το μουσάκι το καλλιτεχνικό, το θυμάστε το χοντρούλι που έλεγε και κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο καιρός αύριο. Και είχαν κάτι χάρτες από χαρτί κανονικά. Τώρα ακούνε οι πιτσιρικάδες και λένε τι είναι αυτό. Το 1821 έβλεπε αυτό στη τηλεόραση. Που δεν υπήρχε το 1821, αλλά εν πάση περιπτώσει. Οι μετεωρολόγοι είχαν κάτι χάρτες από χαρτί και γράφαν με μαρκαδόρους. Κάναν τα συννεφάκια επάνω. Έβγαζε ο άλλος για να δείξει. Δεν έκανε το χέρι στο βίντεο wall. Έπαιρνε ένα εκείνο το πράγμα που είναι σαν κεραία αυτοκινήτου ραδιοφώνου και που έχουν παιδί μου στα σεμινάρια και το έδειχνε έτσι εδώ και έδειχνε. Τέρε, τι έχουμε ζήσει, ρε, πόσο χιλιάδων χρόνων. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος λέει σήμερα λέει πολλά κέφια. Γιάννη, μου σε ευχαριστώ, καλή δουλειά. Έχω κέφια μέχρι να σας πω την κίνηση, γιατί η κίνηση δεν είναι πολύ ευχάριστη. Πάμε, είναι 8:34, αργήσαμε.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, όπως συμβαίνει πάντα και όταν καιρός είναι έτσι βροχερός και άσχημος, η κίνηση επιδεινώνεται. Η Αττική Οδός ήδη παρουσιάζει μποτιλιάρισμα από το Ζεφύρι μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το αντίθετο ρεύμα από την Ανθούσα μέχρι τη λεωφόρο Πεντέλης. Η κάθοδος της Κηφισίας έχει πρόβλημα ψηλά στο Μαρούσι και αργότερα βεβαίως σας πιάνει πριν την Καποδιστρίου, σας ταλαιπωρεί εκεί και ξανά μανά μετά το φάρο Ψυχικού. Και η άνοδος στο ύψος του Ψυχικού, μόνο η άνοδος. Είναι καλή άνοδος, παιδιά. Ανεβείτε. Τώρα, αν θες να πας στο κέντρο, μην ανέβεις. Τι να σου πω, δηλαδή. Η άνοδος είναι καλή από το Ψυχικό και μετά, μην βρίζετε. Τώρα, Μεσογείων, στην κάθοδο μεγάλα προβλήματα και στη συμβολή με Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Ο περιφερειακός με προβληματάκια μετά τον Καρέα, από Λιούπολη μέχρι Καρέα θα δυσκολευτείτε πολύ. Εθνικής Αντιστάσεως με πρόβλημα συγκρού μετά τον Νεοκόσμο κόκκινη, παραλιακή με προβλήματα στην άνοδο στο ύψος της από Αμφιθέας μέχρι Έδεμ. Χαμηλά είναι καλή, η Θησαίωση είναι καλή, οι δυτικές αρτηρίες είναι καλούτσικες με εξαίρεση την... Ποια είναι αυτή, καλά, δεν βλέπω εκεί πρεσβειοποία. Η αναπαύσεως στο Περιστέρι και η λεωφόρος Αθηνών φυσικά από το Λόφο Αξιωματικών και μετά μέχρι τον Κηφισό, στην είσοδο και στην έξοδο από Χαϊδάρι μέχρι Παλατά, μέχρι Σκαραμαγκά. Κουράστηκα. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Πάμε λίγο σε μια διαφημιστική αναφορά. Περνάμε σε διαγωνισμό από τον Galaxy92 και το διακρότημα, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο. Στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους, με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 1997 έχει εκδώσει το διακρότημα 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο διακρότημα.gr. Και τώρα το μεγάλο δώρο στους ακροατές μας. Αυτή την εβδομάδα έχουμε για εσάς δύο υποτροφίες αξίας 1000 ευρώ η καθεμία. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Καλή επιτυχία σας ευχόμεθα. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Έχω έναν τύπο ο οποίος, τώρα που λέμε για την κίνηση, τον πιάσαν στη Γαλλία, έτρεχε λέει με 312 χιλιόμετρα την ώρα σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α40 στην περιοχή της Άνω Σαββοίας. Είχε Porsche 911 GT3. Τώρα κοίταξε, αν έχεις Porsche 911 δύσκολο να μαζευτείς. Θέλω να πω, που να πηγαίνεις με 80. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι κυρίως για αγώνες, δεν είναι για τους δρόμους. Είναι λέει στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητόδρομου, το όριο ταχύτητας είναι 130 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτός πήγαινε με 312. Σύμφωνα με τη γαλλική χωροφυλακή, ο οδηγός ήταν Ελβετός και το αυτοκίνητο Porsche 911 GT3 τον πιάσανε, λέει, τον φυλάκισαν τον κύριο. Εσύ γιατί είσαι εδώ, για φόνο, εσύ για υπεξαίρεση. Εσύ οδηγούσαμε Porsche με 311.
2: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις. Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
1: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday. Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
0: Οικογένεια Adams, το musical.
1: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2, γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Σέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
5: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
4: Τι λένε δηλαδή?
5: Βάλτε μας σπίτι σας.
4: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
7: Μπείτε στο more.com και πλησιάζουν... Πλησιάζουν οι μέρες. 1 Οκτώβριο έχετε ακόμη 8 μέρες. Μπείτε, κλείστε, γιατί στο τέλος θα έχουμε χαμό και δεν θέλω να είστε δυσαρεστημένοι σε κάποια δύσκολη, έτσι, πώς θα λέει, στριμωγμένοι στο μπαρ. Θέλω να είστε κανονικά αραχτοί να βλέπετε 9 Οκτωβρίου πρώτη παράσταση για 4 Παρασκευές μόνο. Μετά, παιδιά, παίρνουμε τους δρόμους. Ξάνθη, Κομωτινή, Γιάννενα, Τρίκαλα, Χαλκίδα, Άμφισσα θα φτάσει, χάρη μου. Θα κάνω τουρνέ, θα πάω μαζί με τους πολιτικούς αρχηγούς. Πώς κάνουν περιοδία τώρα για τις εκλογές. Μετά το Μητσοτάκι θα βγαίνω εγώ. Μάλλον καλύτερα να πάω εγώ πριν το Μητσοτάκι. Μην μπάφετε το. Μην αποδώσετε σε μένα την κακοτυχία. Γίνει καμιά πλημμύρα και καμιά καταστροφή και λέτε ότι ο Χαρισόπουλος. Καλημέρα, Ιάκωβε! Θα έρθει η μέρα, λέει, που όλοι θα είναι ακίνητοι στα αυτοκίνητά τους, όπως στην ταινία με τον Μάικλ Ντάγκλας που πήγε με τα πόδια. Όχι, ρε φίλε, αυτό. Μετά αυτός καθάριζε κόσμο. Άσε τώρα. Τι είναι αυτά που λες πρωί-πρωί. Ταινιάρα, by the way. Πώς λεγόταν η επόμενη μέρα, πώς λεγόταν. Η άσχημη μέρα.

0: Αφάνατη τραγουδάρα, real thing, you to me are everything. Όταν λέμε αφάνατη, αθάνατη. Γεια σου Γιάννα, καλημέρα φίλοι της εκπομπής μου. Μηνύματα στο galaxy92.gr, στο player και στο Instagram. Κάντε με follow στο Βιχαρισόπουλος VH. Κάντε με, δεν έχω πολλούς φίλους. Κάντε με και στο TikTok, τώρα που το σκέφτηκα, που έγινε της μόδας τώρα αυτή η ιστορία με τον δικηγόρο που φέρεται να ακούγεται, γιατί ο ίδιος διαψεύει ότι ήταν AI αυτό στο TikTok με το live. Υπάρχουν, λέει, κάνουν, λέει, παιχνίδια, λέει, και κερδίζουν, λέει, δώρα. Κάτι. Μπήκα μια φορά να κάνω live στο TikTok. Καλά, πέρα το γεγονός ότι βγαίνουν διάφοροι μουρλοί εκεί και σου ζητάνε να μιλήσεις, να κάνεις ντουέτο και σου λένε βλακίες και τα λοιπά. Παίζει και παιχνίδια, λέει, και κερδίζει, λέει, δεν έχω καταλάβει, πραγματικά, νομίζω είμαι εκτός αυτού, εκτός κονίστρας. Μάθαμε γιατί έχει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού, είναι κάτι πολύ πιο χρήσιμο για εσάς. Έχουμε μποτιλιάρισμα 11 χιλιόμετρων, λέει, στο Κηφισό προς Πειραιά, λόγω καραμπόλας οχημάτων που έγινε στις τρεις γέφυρες. Γι' αυτό που σας έλεγα προηγουμένως ότι είχαμε από τρεις γέφυρες και μετά. Και έχουμε και στην Αττική Οδό το πρόβλημα που είπαμε. Έχουμε καθυστερήσει εκεί, όπως έχουμε κάθε μέρα βεβαίως. Πάμε λίγο στο Θοδωρή Αθερίδη, ο οποίος μίλησε στην Αθηναίδα Νέγκα στο Action 24 για εκείνο το περίφημο γλύψιμο που είχε ρίξει τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που είχε πάει να δει την παράστασή του και είχε βγει και έλεγε: «Κύριε Χρυσοχοίδη, πιστεύαμε ότι το FBI, το ελληνικό, ήταν ένα αστείο, γελούσαμε, και τώρα λέω μπράβο σας, πολυχρονωμένε μου αφέντη, χαλίφη της Βαγδάτης, μπράβο σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ». Τότε που είχε κάνει τις συλλήψεις για την υπόθεση Μαρφή, νομίζω είχε γίνει αυτό. Είπε λοιπόν για τις επικρίσεις που δέχτηκε ο Αθερίδης στα social. Εγώ έχω αποφασίσει, λέει, ότι θα λέω αυτό που θέλω και πιστεύω και σε όποιον αρέσει. Αν δεν σου αρέσει, μην με βλέπεις. Σωστό βέβαια. Σωστό αυτό, δεν είναι, αλλά όλα είναι αντικείμενο κριτικής. Θέλω να πω, δεν είναι. Σωστό και αυτό που λέει ο Αθερίδης, να λέει τη γνώμη του. Σωστό και το άλλο, να λέει ο άλλος τη γνώμη του για τον Αθερίδη. Τώρα, γιατί ο κόσμος αντέδρασε έτσι, θα μου πεις, γιατί είναι κακό που βρήκανε τους, που συλλάβανε τους υπόπτους για τη Μαρφίν. Υπάρχει πολλής κόσμος στην Ελλάδα που είναι λίγο πιο. Πώς να το πω, είναι λίγο πιο αριστερά. Πολύ πιο αριστερά. Που δεν το βλέπανε με καλό μάτι αυτό. Από την άλλη, η υπόθεση αυτή είναι μια υπόθεση η οποία αναζητά νόχους. Είναι μια υπόθεση που είχε ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους, τρεις στον αριθμό, μία έγκυο γυναίκα, παρακαλώ. Και ζητούν δικαίωση αυτοί οι άνθρωποι. Προφανώς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κάποιοι βέβαια είπαν ότι ήταν, ρε παιδί μου, ένα τέχνασμα, ας πούμε, επικοινωνιακό όλη αυτή η ιστορία, και θα δούμε πώς θα πάει. Ας δούμε πώς θα πάει. Απλά ήταν λίγο υπερβολικός ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ούτε ο πιο βαμμένος νεοδημοκράτης δεν θα είχε τόσο ένθερμη, ας πούμε, αντίδραση στον Χρυσοχοίδη, και το έκανε και από τη σκηνή. Δηλαδή, ήταν και άλλοι κριντζάρανε τη ζωή τους μέσα. Δηλαδή, τέλος πάντων, Αθερίδης είχε πάντα το θάρρος συγγνώμης του, δεν είχε ποτέ πρόβλημα να την πει. Ναι, Δημητρά μου, ξεκινάω όπως και πέρσι στις 6. Γεια σου Γιώργο από Σεπόλια. Δεν είπαμε σήμερα την κίνηση στα Σεπόλια, θα μας μαλώσει ο φίλος εκείνος. Αλλά πια σε πόλια, τώρα έχει πιαραστεί όλη η Αθήνα από αυτήν την ιστορία με τον Κηφισό.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Αφιερωμένο στον πιλότο που του είχε κάνει άλλη χτες που λέγαμε 180 κλήσεις και 500 μηνύματα, πόσα, 53, 500. Τη Στόκερ.

0: Λέει εδώ ένας φίλος, δεν έχει να κάνει με αριστερά ούτε η αντίδραση, λέει, στη σύλληψη των τριών υπόπτων για τη Μαρφίν. Δεν ξέρουμε αν καν αν είναι ένοχοι και ο τρόπος με τον οποίο τους εντόπισαν και τους ενοχοποίησαν σηκώνει συζήτηση. Καταρχάς δεν τους ενοχοποίησαν. Ενοχοποίησε όταν καταδικάζει, θέλω να πω. Αλλά δεν διαφωνούμε σε κάτι με αυτό. Διαφωνούμε μόνο στο πρώτο κομμάτι, το αριστερά. Εγώ αναφέρθηκα στο. Έλεγα ότι είναι κάποιοι πιο αριστερά από ότι. Πολύ πιο αριστερά, με την έννοια ότι αυτοί που δυσαρεστήθηκαν, κάποιοι δυσαρεστήθηκαν. Δεν σου λέω εγώ να πεις ότι αφού τους πιάσαν είναι ένοχοι. Μπορεί οι άνθρωποι να είναι αθώοι και να κακώς τους συλλάβανε, να μην υπήρχαν στοιχεία. Δεν το ξέρουμε, να το δούμε. Αλλά εκ των προτέρων να δυσαρεστήσε επειδή κάποιος προσπαθεί να βρει μια υπόθεση, να βρει τους ενόχους για μια υπόθεση που είναι χρόνια τώρα ανεξιχνίαστη. Επίσης πρέπει να παραδεχτούμε κάποια στιγμή στην Ελλάδα ότι έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά στα εγκλήματα και στους ενόχους. Δηλαδή, όταν ένα θύμα είναι αριστερός ή άκρο αριστερός, εκεί το κάνουμε εθνική επέτειο. Όταν ένα θύμα είναι εργαζόμενος σε ημέρα απεργίας, μιλάω για τα θύματα στη Μαρφίν, εκεί. Μέχρι και χλεβασμός υπάρχει. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε τη γνωστή φράση, την ηρωνική, για τη Μαρφίν δεν λέτε τίποτα. Δηλαδή, όταν κάποιος λέει για τη Μαρφίν τι έγινε με τα θύματα, γιατί δεν βρίσκονται οι ένοχοι, η άλλη πλευρά έλεγε: α, για τη Μαρφίν δεν λέτε τίποτα. Δηλαδή, είναι ηρωνικό, είναι προσβολή και στη μνήμη των ανθρώπων που σκοτώθηκαν εκεί πέρα. Έτσι, δολοφονήθηκαν αυτοί. Να το θυμόμαστε.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
1: Ο καναπές.
5: Τι ο καναπές?
1: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι Imagine μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
9: Facebook knew the platform was causing harm.
10: I want proof.
8: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
11: I respect our users by lying to them.
8: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Galaxy 92.
12: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Η ώρα είναι 9. Είναι η τίτλη ειδήσεων στον Γκάλαξη με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Δεν έχουμε αυταπάτη ότι φτάνουν, δήλωσε για τα νέα μέτρα Μητσοτάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε αντίθεση με την πλειονότητα των Ελλήνων που θεωρούν ότι η κυβέρνηση τους καλομαθαίνει και ζητούν επιγόντως να σταματήσει τη βοήθεια. Τη δική του εκδοχή παρουσίασε γνωστός δικηγόρος που σε ηχητικό απόσπασμα στο TikTok φέρεται να ακούγεται, να χτυπά και να βρίζει το παιδί του. Ο ίδιος χαρακτήρισε το απόσπασμα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ακούγοντάς το περισσότεροι πίστεψαν ότι πρόκειτο για προϊόν μηδενικής νοημοσύνης. Την πρόθεση του να κατέβει στην πολιτική εξέφρασε για ακόμη μια φορά πρώην παίκτης reality και σωσίας οποιοδήποτε πορτιέρι GOK, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θέλει να βγάλει την Ελλάδα από την Ελλάδα. Μα είναι πολύ απλό, αρκεί να φύγει ο ίδιος από την Ελλάδα. Τρία άτομα συνελήφθησαν στο Ηράκλειο της Κρήτης για κλοπές σε ιερούς ναούς. Με τα στοιχεία που υπήρχαν, η σύλληψή τους ήταν εύκολη, σαν να κλέβεις εκκλησία. Κυρίες και κύριοι, ήταν η τηλεοπτική στις 9 στον Γκάλαξη.

0: Sultans of Swing στο Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Ακούτε Galaxy. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Λέει εδώ, ανοίξαμε τώρα θέμα. Λέει εδώ η Λένα, νομίζω ότι είναι αυτή, που λέει: Βαγγέλη, στις τράπεζες δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο να απεργήσεις. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι στη Μαρφίν τότε δεν είχαν και πολλές επιλογές, έπρεπε να πάνε στη δουλειά τους. Συμφωνώ, ναι, οκ, αλλά είναι λάθος να μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να δικαιολογήσεις σε κάποιον για να μην σε σκοτώσουν. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να δουλέψει, δικαιολογούμε τους δολοφόνους έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες τον άλλον. Ξέρεις κάτι, έπρεπε να πάω στη δουλειά, δεν μπορούσα να απεργήσω. Άρα, ναι, δηλαδή, κακώς με σκότωσες, γιατί εγώ θα κανονικά θα απεργούσα. Δεν έχεις δικαίωμα να σκοτώσεις κανέναν ούτως ή άλλως. Δηλαδή, και να δούλευε με τη θέλησή του άνθρωπος και το δικαίωμα να είναι εκεί. Και κάποιοι του στερήσαν το δικαίωμα να είναι παντού γενικώς. Τρεις άνθρωποι. Και το μωρό, τέσσερις. Για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί εδώ θα τρελαθούμε τελευταία στην Ελλάδα. Μην με μπριζώνετε πρωί-πρωί, είναι και πρωτομηνιά. Μηνύματα στο galaxy92.gr, στο player μας και στο Instagram Χαρισόπουλος VH. Με κάνετε follow. Ταραραρα. Όπα, τι έκανα τώρα εδώ, λάθος πάλι.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, αυτό το ερώτημα που όλους μας ενώνει. Τι καιρό θα κάνει σήμερα? Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Σήμερα, παιδιά μου, έχουμε πρόβλημα, όπως καταλάβατε ήδη. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Περιμένουμε την Πέμπτη θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, 3 με 4 χαμηλότερη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρη ως ισχυρή 5 με 6 και στα ανατολικά σχεδόν 7. Θυελώδης η άνεμοι. Ντυθείτε λίγο καλά, σας παρακαλώ, γιατί μετά θα το μετανιώσετε. Θα λέτε πού πάω. Να πάρετε και μια καλή ομπρέλα, παιδιά. Εγώ πια ομπρέλα παίρνω, δεν ξέρω τι γίνεται. Διαλύονται, ρε φίλε, με το παραμικρό. Θα πει κάποιος, πας και παίρνεις φτηνές ομπρέλες. Ναι, ως επιτοπλίστων, ναι. Επίσης, γιατί δεν έχω και χρόνο να ψάξω για μια καλή ομπρέλα. Δηλαδή, με το που βλέπω ομπρέλα, πέφτω πάνω. Λέω, έλα, φίλε, φέρε μια ομπρέλα εδώ. Πόσο κάνει, πάρε εδώ. Κρατάει πόσο κάνα μήνα, αυτό. Λοιπόν, αυτά που λέτε. Παντρεύτηκε και ο Τζιμ Κάρεϊ, ο γνωστός κωμικός ηθοποιός. Ο αγαπημένος Τζιμ Κάρεϊ παντρεύτηκε για τρίτη φορά και η σύζυγός του, η καινούργια, λέγεται Μιν Αχ. Μιν Αχ. Είναι αυτό, λίγο μοιάζει σαν να σε πάτησε κάποιος. Μιν Αχ. Ρε, με πάτησε. Μιν Αχ, Αχ. Τι έλεγε, δεν παντρεύεται ο δούλος του Θεού, James Κάρεϊ. Τη δούλη του Θεού. Μην, αχ, αχ, αχ. Δηλαδή δεν είναι. Προφανώς είναι από κάποια χώρα της Ινδοκίνας. Δεν έχω προλάβει να το τσεκάρω πάρα πολύ. Καμιά Βιετναμέζα ίσως. Είχε παντρευτεί ήδη δύο φορές την Μελίσσα Γουόρνερ και τη Λόρεν Χόλι. Ο Τζιμ Κάρεϊ τώρα είναι με την. Μην, αχ, αχ. Μην, αχ. Πώς λέγεται η πεθερά που.
1: Γκάλαξη 92.
0: Η πεθερά λέγεται Μην, αχ, βαχ. Συγγνώμη γι' αυτό.

0: Take on me από τους Αχά στον Galaxy 92. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Έναν ωραίο Οκτώβρη να έχουμε. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Το μήνυμα είναι απλό. Κόλλα φτιάξε, κέρδισε. Πραγματοποίησε οποιαδήποτε επισκευή ή κατασκευή με Mammut Glue. Mammut Glue. Τράβηξε φωτογραφίες ή βίντεο και ανέβασε τα στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Κάθε project αποτελεί μια συμμετοχή και τα δώρα είναι εντυπωσιακά. Τηλεοράση Samsung QLED 65 inch και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας 2.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στο mammutglue.mastoremata.gr. Καλό κουράγιο σε όσους είναι αυτή την ώρα στον Κυφισό, στην κάθοδο, με το θέμα αυτό που είχαμε με την, με την Τράκα, με τη σύγκρουση στην... στον Κηφισό, εν πάση περιπτώσει. Παιδιά, είναι η ώρα δύσκολη, είναι και η μέρα πολύ δύσκολη. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Καλημέρα στον Χρήστο από την Τρίπολη. Για φαντάσου, λέει, την γυναίκα του Κάρι, λέει, στο κρεβάτι, λέει, να λέει αχ, μην. Αχ, βρε Χρήστο. Άμα όλα τα μηνύματά σου είναι πραγματικά και προς την ίδια κατεύθυνση. Λοιπόν, χτες το first date ήταν και ένας ο οποίος του λέγαν, λέει, τι πρότυπο, με τι γυναίκα ψάχνεις. Και λέει αυτός, λέει, Victoria Secret. Εντάξει, άμα τον έβλεπε. Φίλε, πραγματικά δηλαδή νομίζω ότι κάποια στιγμή, ξέρεις, όταν πας αυτά τα παιχνίδια εντός αγωγικών, reality και εκπομπές, νομίζω ότι αρχίζει και υπερβάλλεις από μόνος σου χωρίς να το ξέρεις. Δηλαδή αυτός νομίζω ότι κανονικά να τον έζησε, για παίζουμε εσύ τώρα, τι γυναίκα ψάχνεις. Δεν σου λέγει Victoria Secret. Αλλά σου λέει τώρα είναι εδώ, είναι τα 15 λεπτά που θα με κάνουν διάσημο. Θα πω αυτό που φανταζόμουν, που ονειρευόμουν σε όλη μου τη ζωή. Θέλω να τα φτιάξω με ένα μοντέλο της... Αυτός μπορεί να μην ξέρει καν ότι η Victoria Secret είναι μάρκα. Μπορεί να νομίζω ότι είναι γυναίκα, η Victoria Secret. Τη λένε έτσι.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Ζω για τη στιγμή που κάποιος θα πάει στο first date και θα πει: θέλω μια γυναίκα που να μην είναι αυτή τη μάρκα. Πρέπει να πει μια μάρκα λαϊκής. Αυτά τα τουρκικά που παίρνω κι εγώ, τα που παίρνεις 10 ευρώ 3 βρακιά. Ότι δεν ξέρετε τι εννοώ, ε!

0: Διαφημίσεις.
1: Ακού να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
2: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Μην τον πάρετε τηλέφωνο τον Νταμιάνο Ντέιβιντ, γιατί έχει παντρευτεί και αυτός, κρεμάστηκε ακόμα ένας. Another one bites the dust που λέγανε και Queen. Ten, ten, ten. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε στον Galaxy 92. Καλημέρα στην Κατερίνα. Λέει, βρίσκω καλύτερη ποιότητα στην LA, λαϊκή αγορά από μικρή. Το, λέει, το βρήκα αστείο, μου το είπε μια άλλη κυρία το LA. Ναι, η λαϊκή είναι LA. Καλημέρα στη Βιβί που μου στέλνει κατάλογο με ομπρέλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί μου, για να πάρω μια ομπρέλα επιτέλους. Καλημέρα και στην Ανθή που λέει, ρε Χαρισόπουλε, μας χάλασε τη φαντασίωση, λέει. Παίρνεις, λέει, βρακιά από τη λαϊκή και σε φανταζόμασταν με μεταξωτά μποξεράκια. Μπορεί να είναι μεταξωτά μποξεράκια του λαϊκή που ξέρεις. Κάτι θα πουλάνε και εκεί. Αχ, δεν έχουμε χρόνο να πάμε στη λαϊκή και είναι και πολύ κοντά. Εν πάση περιπτώσει, τι ήθελα να σας πω εγώ τώρα και με αποτριγωνώσατε. Α, βεβαίως, η ώρα είναι 9 και 26. Πάμε να δούμε στους δρόμους τι γίνεται.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Πάμε στο Κυφισό που η κίνηση εξακολουθεί να υπάρχει στην άνοδο, βλέπω εγώ εδώ πέρα. Τι κάθοδο γράφουν, άνοδο βλέπω. Η άνοδος έχει μεγάλο πρόβλημα από την
2: Πρεσβειοποία.
0: Από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι να φτάσετε στη Νέα Φιλαδέλφια. Η κάθοδος έχει και αυτή πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά σε μικρότερο κομμάτι, δηλαδή από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι τις Τρεις Γέφυρες, εκεί που είχε γίνει η καραμπόλα. Αττική οδός με γνωστό μποτιλιάρισμα από Ζεφύρι μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, το αντίστοιχο ρεύμα από Ανθούσα μέχρι Πεντέλης. Η Κηφισίας ψηλά χαμηλά, τι λέω, Παναγιώ. Ψηλά στην κάθοδο, στο ύψος του Αμαρουσίου, από ΚΑΤ μέχρι Αγίου Θωμά. Και η άνοδος, μεγάλο πρόβλημα από την Κατεχάκη μέχρι το Ψυχικό και στο ύψος στα Σίδερα Χαλανδρίου. Μεσογείων στην κάθοδο, Αλίμου Κατεχάκη στην χειρότερη ώρα της, στο ρεύμα προς Μεσογείων. Ο Καρέας έχει αρχίσει να ηρεμεί, η Βουλιαγμένη στο αντίθετο φουντώνει στο Ελληνικό και στον Άλυμο στην κάθοδο και η Παραλιακή δεν είναι και στα καλύτερά της. Η κάθοδος με προβλήματα στο Παλιό Φάλιρο και στη Γλυφάδα και η άνοδος από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι το Έδεμ. Στο κέντρο, η Συγκρού από Νέο Κόσμο και πάνω, κόκκινη, το ίδιο και η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλή Σοφία στο ρεύμα προς Χίλτον και η Πυρός, λίγο βέβαια μικρό κομμάτι από το Θησίο μέχρι την Ομόνια. Σας τα είπα καλά, τα εξήγησα καλά. Αυτή που σου έγραψε λέει, αυτή που ακούει, που σου έγραψε λέει για τη λαϊκή, ακούει λέει, να, εντάξει, ρε Χρήστο, πραγματικά. Λοιπόν, μ' αρέσει που τα διαβάζω και εγώ, δεν διαβάζω πρώτα τα πω στον αέρα. Έχουμε Sting, έχουμε Madonna και Shakira. Έχουμε και Tina Turner, τα πάντα εδώ στον Galaxy. Έχουμε να στείλουμε σε μια φοβερή avant premiere. Σε λίγο θα σας πω λεπτομέρειες για να δείτε ταινιάρα του Aaron Sorkin. Σε λίγο όλα αυτά.
1: Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Bonita. Το όμορφο νησάκι. Λάις Λα Bonita. Ψάχναμε και εμείς να βρούμε τι εννοούσε η Μαντόνα όταν βγήκε το τραγούδι αυτό. Ήμασταν μαθητέ τότε. Τι κάνετε, πώς μου είστε, 9:35, καλό μήνα σε όλους. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο σε αυτή την άκρος φθινοπορεινή ημέρα. Αυτό το άκρος φθινοπορεινό Πέμπτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο που ξεκινάει και θα τελειώσει με ήλιο την Κυριακή, έτσι. Ό,τι αρχίζει, ωραία, τελειώνει με πόνο, εδώ πάει αντίστροφα. Σας υποσχέθηκα να σας πω για την φοβερή αυτή βαβάν πρεμιέρ που έχουμε εδώ στον Galaxy 92 και θα σας πω ευθύς αμέσως. Έχουμε τη νέα ταινία με το σενάριο του Aaron Sorkin, αυτού του φοβερού τύπου, ο οποίος έχει γράψει, έχει βραβευτεί με Όσκαρ καταρχάς και έχει γράψει φοβερά σενάρια, μεταξύ των οποίων και το Newsroom, όσοι ξέρετε, ξέρετε αυτό, those who know, know. Λοιπόν, τώρα εμείς τι κάνουμε, την επόμενη Τρίτη, κάτσε να σας πω και την ώρα γιατί το κινητό μου να μην πω τι κάνει παλιό. Κοίτα ρε φίλε, άμα δεν σε θέλει με τίποτα. Την επόμενη Τρίτη στα Village Cinema στο Μαρούσι θα το βρω, που θα πάει, που θα πάει, που θα βγει, θα γυρίσεις και... Δεν ανοίγει παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Παλιό ζωή, το βρήκα. Λοιπόν, την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου στις 8, ώρα προσέλευση 7.30 στα Village at the Mall, Athens, στο Μαρούσι. Έχουμε ο Galaxy 92 και Phil Gutsas προσκαλούν στην αβάν-πρεμιέρα της ταινίας του βραβευμένου με Όσκαρ Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ με μία και μία αλήθεια που σοκάρει. Είναι για την υπόθεση της διαρροής στο Facebook. Με τους Μίκη Μάντισον, Τζέρεμι Άρον Βάιτ και Τζέρεμι Στρόγκ, τον ξέρετε από το Succession, κάνει τον πρωτότοκο γιο του Μεγιστάνα. Τρίτη στις 8 λοιπόν στα Village at the Mall Athens, για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Τι κάνετε, μπαίνετε στο Instagram του Galaxy 92, Galaxy 92 FM, κάνετε follow και ενημερώνεστε από εκεί, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις και σας ενημερώνουμε εμείς για την Τρίτη να δούμε όλοι μαζί αυτή την ταινιάρα του Aaron Sorkin. Λέει τα μεταξωτά βραδιά βρακιά, γράφει εδώ ένας με το συμπάθειο, θέλουν και μεταξωτούς πισινούς, αδερφέ. Και τι ξέρεις που πώς είμαι εγώ, δεν κατάλαβα, που ξέρεις τι πισινό έχω.
1: Galaxy 92.
0: Σακύρα, Σακύρα! Όπου τα ακούω, Σακύρα, θυμάμαι το τζιλιπουνιδάκι που τη φώναζε στη Μύκονο, Σαντορίνη, που ήταν. Σακύρα!

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
9: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμη Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση. Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: You're the best. Θα μπορούσα να το, θα μπορούσα να το αφιερώσουμε στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε, λέει, από την Εθνική Πορτογαλίας. Βέβαια, αυτό δεν είναι όπως ακούγεται. Γιατί τι έγινε τώρα, αυτός πλακώθηκε με τον προπονητή, τον Ζόρζε Ζεσούς. Μα τι ονόματα είναι αυτά οι Πορτογάλοι, πραγματικά. Ζόρζε Ζεσούς. Γιώργος Ιησούς δηλαδή. Και έπαιξε η Πορτογαλία με την Νορβηγία, κέρδισε 2-1, αλλά δεν τον έβαλε καθόλου τον Ρονάλντο, τον είχε στον πάγκο. Και σου λέει αυτός, κάτσε ρε φίλε, δηλαδή κάπου όπα, ο Ρονάλντο είμαι, δεν είμαι ο Μίτσος Καραογλανίδης που παίζω στους Τράχωνες. Φαντάζεσαι να υπάρχει Καραογλανίδης στους Τράχωνες. Λοιπόν, και λέει, πήρε λέει το τζετ κυρίως, και έφυγε λέει από την προπόνηση στη Δανία, νομίζω. Ναι. Και λέει, σταματάω λέει τώρα. Και το υπάρχουν κάποιοι τον κράζουν, λέει, είσαι εγωιστής, η Πορτογαλία είναι πάνω από σένα, θα πρέπει να έχεις φύγει. Και απάντησε στα σχόλια η αδερφή του. Είστε άσχετοι, σε άπτωστα πορτογαλικά. Είστε άσχετοι, σας αξίζουν να επιστρέψετε στη μετριότητα του. Στη μετριότητα δηλαδή. Μεταφράζω κιόλα. Το Ζόρζε Ζεζούς είπε, λέει, εγώ είμαι προπονητής. Λέει, άμα θέλω σε βάζω μέσα, αν θέλω δεν σε βάζω, αν σε βάζω 30 λεπτά θα παίξει 30 λεπτά. Και λέω, Ρονάλντο, έτσι είσαι, γεια σου, αντίος. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα. Εδώ είναι σαν να λέμε ότι παίζει η Εθνική Ελλάδος παλιά, ας πούμε, που ήταν ο Γκάλης και δεν βάζει ο προπονητής τον Γκάλη. Στα τελευταία του μεν, λες, στα βαθιά γεράματα, στα πόσο έφυγε ο Γκάλης, δεν θυμάμαι 30 πόσο έφυγε από την Εθνική. Λοιπόν, και λέει, το βάζει τον Γκάλη. Δηλαδή, είναι. Ίσως θα ήταν πιο σωστό να αποσυρθεί ο Ρονάλντο ούτως ή άλλως. Γι' αυτός δηλαδή, ρε παιδί μου, τους έχει κατσικωθεί. Έχει φτάσει πόσο είναι, 40 χρονών και παίζει ακόμα. Ρε μεγάλε να πούμε, πήγαινε, παίξε μια πρέφα στο καφενείο, κάνε μια βόλτα, ξέρω εγώ. Πήγαινε, κάνε μια εκδρομή, δες λίγο την οικογένειά σου. Βέβαια, αυτή είναι η μοίρα των αθλητών και των superstars. Φτάνουν σε μια ηλικία, είναι 40 χρονών ο άλλος και του λες, πάρε σύνταξη. Δεν μπορεί ο άλλος, έχει συνηθίσει, το ποδόσφαιρο είναι το σπίτι του. Άμα δεν βλέπει χόρτο κάτω, παθαίνει τρέλα. Σου λέει, τι να περπατάω στον δρόμο. Θα μπορούσε να ασχοληθεί με τις επενδύσεις, θα μπορούσε να κάνει δικές του εταιρείες, να γίνει προπονητής, να γίνει σχολιαστής σε κανάλια όπως γίνανε άλλοι παίκτες. Αυτός εκεί να παίζει, αυτός στα 40, φτάσει 50 χρονών, ο Ρονάλντο να παίζει. Και θα είναι και καλός, όχι τίποτα άλλο. Ρε προβλήματα που έχουν οι superstars. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Εν τω μεταξύ, ο Ρονάλντο και συνταξιούχος να ήταν να έπαιζε πρέφα στο καφενείο είναι σίγουρα από αυτούς εκνευριστικούς που θα το παίρνουν ανταγωνιστικά και θα λέγανε «Δεν κέρδισες εσύ, είπα εγώ να εδώ, εγώ το πέρα εγώ στη δηλωτή κερδίζω, α! Α, κλέβεις, κλέβεις!» Από αυτούς τους τύπους που παίζουν, ρε παιδί μου, πάνε ξέρεις, δεν είναι και κάτι τύπου που πας και παίζεις μπάλα 5x5 και παίζουν λες και είναι στο Champions League, θέλουν να κερδίσουν οπωσδήποτε. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω. Εγώ πριν σας αφήσω να κάνω μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Η Δύναμις είναι μια σύγχρονη αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με εμπειρία άνω των 50 ετών που καταθέτει τη δική της ξεχωριστή ανταγωνιστική πρόταση στην ασφαλιστική αγορά. Προσφέρει ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων για την ασφάλιση οχημάτων, κατοικιών, σκαφών, αστικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος και άλλα. Η δραστηριότητά της βασίζεται στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνέπειας, υπευθυνότητας και σεβασμού. Η αναγνωρισμένη αξιοπιστία της εταιρείας υπογράφεται από το πιστό και διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιο της αλλά και από τις σταθερές και ποιοτικές σχέσεις της με τους διαφεσιολαβητές συνεργάτες της από όλη τη χώρα που στηρίζουν την ανάπτυξη και αποτελούν εγγύηση για τη βιωσιμότητά της. Να ξέρετε ότι έρχεται. Έχετε βροχή. Α, δεν έχουμε βροχή, λέει η πρόβλεψη εδώ πέρα για σήμερα. Άλτε ρε, σοβαρά. Τζάμπα τόση ώρα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα για τη συνέχεια δεν βλέπουμε βροχή μες την ημέρα. Θα έχουμε όμως αύριο βροχή το απόγευμα, αργά το απόγευμα, τις 6 ώρα. Και Σάββατο Κυριακή συννεφιά. Αυτά στην Αττική. Στην Κρήτη ήδη έχουμε προβλήματα, έχουμε ήδη έντονα καιρικά φαινόμενα.
1: 92.
0: Και μια που λέμε έντονα καιρικά φαινόμενα, έρχεται σε λίγο Μέμος Κοέν. Πριν από αυτόν, η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Καλό μήνα! Έτσι για κόντρα ρόλο, Walking on Sunshine.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Στην Ελλάδα τείνουμε να κρατάμε τα παιδιά κοντά μας, ουσιαστικά στον έλεγχό μας, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία. Είναι γεγονός πως ο απογαλακτισμός είναι επίπονος για γονείς και παιδιά, και αν δεν πραγματοποιηθεί ομαλά, θα βλάψει κυρίως το παιδί. Μεγαλώνοντας την εξάρτηση, μειώνοντας την αυτοπεποίθηση και εμποδίζοντάς το να προχωρήσει τη ζωή του με την ευθύνη των δικών του αποφάσεων. Πώς θα βοηθήσετε στον ομαλό απογαλακτισμό? Νούμερο 1. Συνειδητοποιήστε και αποδεχτείτε πως το παιδί δεν σας ανήκει. Μπορεί να το γεννήσατε, να το μεγαλώσατε, να το σπουδάσετε, όμως είναι μια ξεχωριστή οντότητα με δικά του ταλέντα, χαρίσματα, όνειρα, επιθυμίες και φιλοδοξίες. Νούμερο 2. Επιτρέψτε του το δικαίωμα στο λάθος και στο μάθημα. Αν του λύνετε όλα τα προβλήματα, εμποδίζετε την εξέλιξή του. Γι' αυτό, ακόμα και αν σας πονάει, αφήστε το παιδί σας να κάνει τις επιλογές του με το όποιο κόστος τους. Και στο νούμερο 3. Φροντίστε να έχετε τη δική σας ζωή. Πολλές μητέρες μένουν προσκολλημένες στα ενήλικα παιδιά τους γιατί δεν έχουν δημιουργήσει δικές τους δραστηριότητες και ασχολίες και καταλήγουν να ζουν μέσα από τα παιδιά τους. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
0: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
10: Facebook knew the platform was causing harm.
11: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
12: I respect our users by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Galaxy 92.

Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Λίγο μετά τις 10 και από τώρα μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο θα βρίσκεται ο Μέμος Κοέν. What is

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
2: Και ο καναπές Chesterfield.
1: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Ο μουσικός σταθμός της πόλης, ο Galaxy 92, βρίσκεται πάντα στην παρέα σας, στο γραφείο ή στο σπίτι, πάντα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Διαφημίσεις.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδεβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
2: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
1: Cleansed. Προπόληση more.com.
3: Καλώστη!
4: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support, αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
8: Το έχω δει στο σινέμα.
9: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Η μουσική ανέκαθεν ήταν εκείνη που μπορούσε να αλλάξει συναισθήματα. Μείνετε εδώ, στο Galaxy 92, εδώ που η μουσική μας ταξιδεύει αλλού.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
7: Facebook knew the platform was causing harm.
8: I want proof.
6: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
9: I respect our users by lying to them.
6: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Galaxy 92.

Λίγα λεπτά μετά τις 11 επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής με Μόσκο Ένες στο μικρόφωνο, παρέα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε?
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
10: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Οικογένεια Adams, το musical.
10: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και αυτό το πρωινό εδώ στο Galaxy 92. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που και σήμερα βρίσκεστε στη συχνότητά μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία. Χαρά.
4: Καλώς ορίσατε.
3: Αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμη Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμό στην ασφάλιση.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Είδα first dates και έχω να σας πω αυτό το φοβερό. Είχε ένα ζευγάρι χτες που ήταν παιδί μου, αυτή ήταν γύρω στα 25, φαινόταν 35. Αυτός ήταν 40, ούχ το κάνει, 35. Φαίνονταν 35 αυτός. Και αυτή είχε ένα θέμα με τους πρώην, ένα κόλλημα. Και τι έλεγε αυτός. Άμα λέει, δηλαδή με τους πρώην σου λέει, έχεις καλές σχέσεις. Λέει, ναι, έχω καλές σχέσεις. Αλλά δεν μου άρεσε εμένα αυτό. Λέει, γιατί, δηλαδή, άμα σου στείλει ο άλλος, λέει, ο πρώην χρόνια πολλά θα το απαντήσεις. Λέει, άμα για χρόνια πολλά θα το απαντήσω. Α, όχι, λέει, εγώ δεν μπορώ έτσι. Γιατί αυτή του λέει ότι αφήνω ανοιχτές τις πόρτες και τέτοια. Και σου λέω, ποιες πόρτες αφήνεις ανοιχτές. Κάτσε τώρα εδώ πέρα, δηλαδή θα φτιάξουμε και θα είσαι με τον άλλον, ας πούμε, online. Θα σου στέλνει ο πρώην μήνυμα και εσύ θα απαντάς τι γίνεται. Ναι, είμαι καλά, είμαι μια καινούργια μου σχέση. Τελικά αυτός το έπαιζε δύσκολος. Στο τέλος μια χαρά βγήκανε. Λέει, θα ξαναβγείτε. Ναι, λέει, πολύ ωραία, περάσαμε. Αγκαλίτσες αυτό. Χεράκι, χεράκι.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Λίγο πριν τις 12, τέλος και για σήμερα. Ο Μέμος Κοέν ήταν στο μικρόφωνο από τις 10 μέχρι και τώρα. Στο Galaxy 92 ακολουθεί ο Χρήστος Φερεντίνος. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα. Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι η Μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
2: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
7: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
4: Μπαμπάκα μου.
8: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
9: Facebook knew the platform was causing harm.
10: I want proof.
8: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
11: I respect our users by lying to them.
8: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
7: Τότε τι είναι, ρε, εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
6: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
9: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
10: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Το έχω δει στο σινεμά.
12: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
13: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
14: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
15: Galaxy 92.
16: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη Attitude Dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς.

0: είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για τρεις ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα.
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
2: Μπαμπάκα μου.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε?
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
7: τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
9: Facebook knew the platform was causing harm.
10: I want proof.
8: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
11: I respect our users by lying to them.
8: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Galaxy 92.

δεύτερη ώρα εδώ στον Galaxy 92. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και αν σήμερα δεν σας βγήκε τίποτα σωστά, αν σήμερα δεν σας έχουν πάει καλά τα πράγματα, τουλάχιστον πετύχατε τη σωστή συχνότητα. Δηλαδή, Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και

0: εσωτερικών υποθέσεων με τη συνχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Dynamis Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Dynamis. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Διαβάζω εδώ για τις δηλώσεις της Μόνικας Μπελούτσι που έκλεισε τα 62 και λέει, Μπελούτσι είπε, λέει ότι της αρέσει, λέει, να γερνάει, της αρέσει να γερνάει με αξιοπρέπεια και ότι τα σημάδια και η εμπειρία, λέει, που έρχονται με την... πώς το λένε αυτό, ρε παιδί μου, με το όταν μεγαλώνεις, τη βοηθάει, λέει, να κάνει ακόμη καλύτερες τις επιδόσεις στην υποκριτική. Καλά, χαίρομαι πολύ. Εντάξει. Τώρα, ωραία, η Μπελούτσι λέει είναι ωραίο να μεγαλώνεις και να γερνάς. Η Μπελούτσι, ναι, που είναι αυτή η θεά. Δηλαδή, άντε να το λέει η Μόνικα, να το λέει η Κυράγια στη Μανή, που ξέρω εγώ από το Κορφοβούνι Άρτας. Ωραία είναι να γυρνάς, παιδί μου, κάθομαι εδώ στο χωριό και κάθομαι και βλέπω τις πάπιες, τις κότες, πάρα πολύ ωραία είναι. Δεν θέλω καθόλου να πάω στα νιάτα μου. Ναι ρε, ναι μωρή Μπελούτσι, είναι ωραία να γυρνάς άμα είσαι η Μπελούτσι, αλλά άμα είσαι άλλος...
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

0: Διαφημίσεις.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Καλώς τη!
4: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς.

0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
3: Facebook knew the platform was causing harm.
4: I want proof.
2: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
5: I respect our users
6: by lying to them.
2: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
2: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday. Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Οικογένεια Adams. Το musical.
2: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Το έχω δει στο σινεμά.
2: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα καζιμάτις.
5: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
10: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
9: Cleansed. Προπόληση more.com.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμης Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
5: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου του Φλωριάν Ζελέρ θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή εισιτήρια more.com.
8: Μπαμπάκα μου.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
11: Facebook knew the platform was causing harm.
12: I want proof.
10: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
13: I respect our users
14: by lying to them.
10: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
15: Galaxy 92.

μήνα, γιατί αφού 1η Οκτωβρίου, αφού γιατί. Οπότε καλό μήνα. Και είναι και 5η σήμερα και είναι και πάρα πολύ ωραίος ο καιρός. Άμα σου αρέσει βέβαια αυτός ο καιρός, αν είσαι φθινοποράκιας, είναι πάρα πολύ ωραίος. Και θα μας πάει έτσι μέχρι και τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα δηλαδή αλλάζει κάτι. Το αραιές νεφώσεις, βορειοανατολική άνεμη και μέχρι 22 βαθμούς. Πάει σε ρή σήμερα, δηλαδή 5η, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και τη Δευτέρα θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και θα έχουμε λιακάδες. Κατά τα άλλα, εδώ στον Galaxy 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6. Σήμερα γιορτάζει, το είδα και σκεφτόμουν από πού να βγει και εκείνη η έκφραση. Γιορτάζει ο Ανανίας. Δεν ξέρω, θυμάστε την έκφραση έτσι, που λένε μου έχει βγάλει τον Ανανία. Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή μπορεί να πήγαινα και για Ισουρού. Δεν ξέρω καν τι σημαίνει αυτή η έκφραση, αλλά γιορτάζει τέλος πάντων σήμερα και από πού βγήκε δεν ξέρουμε. Επίσης γιορτάζει ο Ρωμήλος και είναι Παγκόσμια ημέρα του καφέ. Πολύ αγαπημένος σύντροφος ο καφές. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Καλή διασκέδαση. Καλό μήνα, καλό μεσημέρι. 1984, Λάουρα Μπράνγκαν.

0: Κολλή θεωρείται ένα από τα αρτιότερα και καλύτερα σόλο κιθάρας που έχουν παιχτεί ποτέ ή που έχουν ηχογραφηθεί τέλος πάντων καλύτερα ποτέ. Εν τω μεταξύ, ένας πιτσιρικάς πρέπει να είναι 10, από 9 μέχρι 12 τέλος πάντων, κάπου εκεί είναι η ηλικία του. Πήρε και το παίξε στην κιθάρα και το ακούσαν οι Dire Straits και λένε δεν μπορεί αυτό το πράγμα, και το κάνανε οι ίδιοι πως στα δικά του social media ότι ακούστε τι κάνει ο πιτσιρικάς.
1: Διαφημίσεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πως να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Πρέπει να βρω μια αφορμή να...

0: που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι καιρός να το πάρουμε απόφαση ότι αυτό το Sweet Harmony δεν υπάρχει περίπτωση με την καμία ποτέ και σε κανένα τόπο και για κανένα λόγο. Και να καταφέρουμε δηλαδή να συνεννοηθούμε μεταξύ μας που δεν υπάρχει ούτε μία στο 3 εκατομμύριο, δεν θα τα καταφέρουμε να συνεννοηθούμε με τον υπόλοιπο κόσμο που ζούμε. Αν θέλει τον κόσμο να τον περιορίσουμε ακόμα και μόνο στη γη, και πάλι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεννοηθούμε ούτε με την ίδια μας την φύση. Όμως δεν πάβουμε να ελπίζουμε και όπως έλεγε ο πατέρας μου κάποτε που τον είχα ρωτήσει, μου λέει: πες ότι είσαι στη θάλασσα και είσαι σε ένα καράβι και να χτυπήσω ξύλο, αυτό το καράβι βουλιάζει. Τι θα κάνεις, θα κάτσεις να περιμένεις εκεί πέρα που είσαι ή θα κολυμπήσεις μπας και φτάσεις? Λέω: θα κολυμπήσω, πας και φτάσω. Μου λέει: α, μπράβο, αυτό πρέπει να κάνεις. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Πόσοι και πόσες από εσάς έχετε δει το viral βίντεο του Ρωμέν Γαβράς Storm? Την Κυριακή που μας έρχεται, 4 Οκτωβρίου, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα masterclass με τον ελληνικής καταγωγής Γάλλο δημιουργό Ρωμέν Γαβράς, σε συντονισμό του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου. Στις 4 Οκτωβρίου, λοιπόν, βρισκόμαστε στη στέγη και κάνουμε ελεύθερη πτώση στο σύμπαν του δημιουργού με μια συζήτηση για την ακατέργαστη ενέργεια του σινεμά, τη δύναμη της μουσικής και τις εικόνες που μένουν. Από το κινηματογραφικό ντεμπούτο του All Day Will Come με πρωταγωνιστή τον Γάλλο ηθοποιό Vincent Cassel μέχρι την σύγχρονη τραγωδία με τίτλο Athena και το βίντεο κλιπ του για το κομμάτι Ghost του Jamie XX, αυτό το masterclass θα έχει πολλές εκπλήξεις. Κλείσε θέση στο masterclass με το Ρωμέ Γαβρά στην κεντρική σκηνή της στέγης στο onassis.org.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Παντρεύτηκε και ο Jim Carrey, ο γνωστός κωμικός ηθοποιός, ο αγαπημένος Jim Carrey, παντρεύτηκε για τρίτη φορά και η σύζυγός του, η καινούργια, λέγεται Μιν Αχ. Μιν Αχ. Είναι αυτό, είναι λίγο, μοιάζει σαν να σε πάτησε κάποιος. Μιν Αχ. Ρε, με πάτησε. Μιν Αχ, Αχ. Τι έλεγε, δεν παντρεύεται ο δούλος του Θεού, James Carrey. Τη δούλη του Θεού. Μην, αχ, αχ, αχ. Δηλαδή δεν είναι. Προφανώς είναι από κάποια χώρα της Ινδοκίνας. Δεν έχω προλάβει να το τσεκάρω πάρα πολύ. Καμιά Βιετναμέζα ίσως. Είχε παντρευτεί ήδη δύο φορές την Μελίσσα Γουόρνερ και τη Λόρεν Χόλι. Ο Τζιμ Κάρεϊ τώρα είναι με την Μην. Αχ, αχ.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: κάνανε κάτι σαν δημοσκόπηση, σαν έρευνα, σαν γκάλωπο, όπως θα λέτε, πείτε το. Ποια είναι η πιο σημαντική εταιρεία του Elon Musk, ο οποίος είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, σας υπενθυμίζω. Και βάλανε την Tesla, βάλανε το X, βάλανε τη SpaceX και βάλανε και την Neuralink. Βγήκε η SpaceX, νομίζω, ή βγήκε πρώτη, νομίζω κρατάει ακόμα, αλλά είναι μπροστά η SpaceX. Εν τω μεταξύ η Neuralink ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη σε λίγο καιρό να βάλει, τώρα πώς λέγεται αυτό, διόρθωση, λέγεται προσθήκη, λέγεται δεν ξέρω πώς, τέλος πάντων να διορθώσει μέχρι και σε τελείως τυφλούς ανθρώπους το θέμα της όρασης, επεμβαίνοντας, βάζοντας κάποιους μηχανισμούς κτλ. Και μάλιστα λέει θα είναι και εξαιρετική η όραση. Μακάρι να γίνει αυτό και μακάρι ο κόσμος να αρχίσει να προοδεύει προς τα εκεί. Έτσι. Και άστο και με τα SpaceX, αφού ονειρεύονται να πάνε στον Άρη, ας πάνε στον Άρη. Αλλά τουλάχιστον από το να επενδύουν σε άλλα πράγματα που με ένα κουμπί μπορεί να σκοτώσει ξεπόσα εκατομμύρια κόσμο, καλύτερα να επενδύεις σε αυτά. Μιλώντας για το είναι όραση, έχουν βγάλει λέει και βίντεο που είναι, μπορείς να τα βάλεις στο σκύλο σου, γιατί είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να. Είναι φτιαγμένα τα χρώματα έτσι ώστε να τα βλέπει ο σκύλος. Τι άλλο θα δούμε. Είχαν βγει και ψυχολόγοι σκύλων, να το θυμάστε, πριν από λίγο καιρό. Όταν ήταν μόδα τέλος πάντων και δεν ξέρεις πού να ξοδέψεις τα χρήματά σου. Κατά τα άλλα, συνήθιστα πυγμένοι βλέπω την Αθηνών και τον Κηφισό και την Κηφισίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα τώρα στους αθηναϊκούς δρόμους. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή, θέλει πάρα πολύ υπομονή.
1: Galaxy 92.
0: Στον Galaxy 92 μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι και καλή διασκέδαση. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε και galaxy92.gr για να συμμετάσχετε στους διαγωνισμούς μας. Είναι πολύ και πολύ ενδιαφέροντες, οπότε και εκεί καλή επιτυχία.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
7: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
8: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
7: Και τώρα τι κάνουμε?
8: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
9: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
10: Facebook knew the platform was causing harm.
11: I want proof.
9: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
12: I respect our users by lying to them.
9: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Galaxy 92.

Αν έχεις μπλέξει με κοινικούς ανθρώπους και γενικότερα έχεις κάνει τις λάθος επαφές στη ζωή σου, ορισμένες φορές σκέφτεσαι τελείως αντίστροφα τι δεν ταιριάζει καθόλου με το μαύρο βελούδο. Άσπρη γάτα. Η άσπρο σκύλο. Λοιπόν, πήγαμε στη δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Ο Galaxy 92 στο ραδιόφωνο σα. 1η Οκτωβρίου. Και καλό μήνα και καλό φθινόπωρο. Έχει ξεκινήσει εδώ και μερικέ ημέρε και το πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Θα λέγει κανεί, αγγίζει τα όρια του απολαυστικού. Βέβαια, είχαμε προβλήματα στην Κρήτη. Είχαμε δυστυχώ και την απώλεια μια ζωή από τα καιρικά φαινόμενα. Και τουλάχιστον ας ευχηθούμε ότι τα πράγματα είναι τώρα καλύτερα. Πάμε με το καλησπέρα της δεύτερης ώρας να σας δώσω προσκλήσεις για το θέατρο. Μιλάμε για το απομηχανής θέατρο και την Χριστίνα Ντούμα και την Πινελόπη σε διασκευή και σκηνοθεσία του Στρατή Πανούριου. Εν τω μεταξύ, του Πινελόπη γράφεται με γιώτα. Η συγγραφέας Χριστίνα Ντούμα έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τον αγώνα της για τον γιο της, τον Θοδωρή, ο οποίος διαγνώστηκε με την πολύ σπάνια νόσο Μπάτεν. Η προσπάθεια της να στηρίξει τη θεραπεία του την οδήγησε στην συγγραφή παραμυθιών αλλά και στη δημιουργία της πρωτοβουλίας Theodore's Miracle, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την συγκέντρωση πόρων για την καταπολέμηση της νόσου. Το απομηχανής θέατρο στέκεται αρρωγός της ιερής αυτής προσπάθειας της Χριστίνας Ντούμα και διαθέτει μέρος των εισπράξεων της παράστασης για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή Theodore's Miracle με την νόσο Μπάντεν. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς που τις διεκδικείτε στο στούντιο papakigalaxy92.gr. Βάλτε ή απομηχανής θέατρο ή Πινελόπη. Τώρα, άμα θυμηθείτε να το γράψετε με γιώτα, γιατί έχει να κάνει με ένα πινέλο. Η όλη η ιστορία είναι παιδικό θέατρο και στις 11.30 το πρωί θα είναι κάθε Κυριακή. Βάλτε λοιπόν είτε Πινελόπη, με γιώτα με ήττα, είτε από μηχανής θέατρο και από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και καλή επιτυχία. Και κατά τα άλλα, καλή διασκέδαση. 2000 τώρα είχαμε πάθει τρέλα. Μου άλλο λιτά. Η Αλιζέ που την έβγαλε στην αγορά, την έβγαλε στη Showbiz, η Μιλέν Φαρμέ.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: χρόνο διαβάζω ότι πριν από 153 χρόνια σαν σήμερα κυκλοφόρησε η πρώτη ημερήσια καθημερινή πολιτική εφημερίδα της Ελλάδας και λεγόταν, είχε τον φάνταστο και αυτονόητο μάλλον τίτλο, η Εφημερής. Εν τω μεταξύ από τότε πόσο νερό έχει κυλήσει στο αυλάκι, έχει ατονίσει βέβαια πάρα πολύ η κυκλοφορία των χάρτινων, των κανονικών εφημερίδων και ο περισσότερος κόσμος το έχει ρίξει στην ηλεκτρονική ενημέρωση. Κάποιες φορές γίνονται γκάφες ολκής που θα έλεγε κανείς, γιατί ξεχνάνε, κάνουν copy-paste από την τεχνητή νοημοσύνη, από όποιο AI και χρησιμοποιούν και βάζουν και το τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή ότι μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, αυτό είναι το θέμα. Από κάτω σου λέει, σου απαντάει ότι άμα θέλεις μπορώ να ψάξω αυτό ή να το κάνω σε τάδε ύφος ή σου ξαναλέει τι του έχει ζητήσει. Δηλαδή μπορεί να του έχει πει ότι φτιάξε μου σαν να το γράφει ο Larry King από το τάδε άρθρο. Οπότε σου γράφει από κάτω το AI, το έγραψα όπως μου είπε σαν το Larry King και μήπως θέλεις να το κάνω έτσι. Και πολλές φορές τους ξεφεύγει και μένει εκεί. Και αυτό είναι ρεζίλι από τα λίγα.
1: Διαφημίσεις.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Το έχω δει στο σινεμά.
4: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε. Μαμούτ! Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπε στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στην Δανία. Τώρα πόση ώρα έχουμε διαφορά με τη Δανία? Μία ή δύο ώρες? Δεν νομίζω να είναι κάτι διαφορετικό. Ή μία ώρα έχουμε ή δύο ώρες? Για να έχουμε με την Αγγλία δύο, λογικά με τη Δανία μπορεί να έχουμε και μία. Τέλος, πάμε στον διαγωνισμό από τον Galaxy 92 και το διακρότημα. Τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 1997 το διακρότημα έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στην μεθοδολογία και τα πλάνα της ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπαίνετε στο διακρότημα.gr. Τώρα, το μεγάλο δώρο για εσάς τους ακροατές του Galaxy 92. Αυτή την εβδομάδα έχουμε για εσάς δύο υποτροφίες αξίας 1000 ευρώ η κάθε μία. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε την διαδικασία συμμετοχής. Αυτό που έχω να σας πω εγώ είναι καλή, καλή επιτυχία.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr. Let's go get married
2: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου. Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα? Και τα δύο. Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Galaxy 92.
1: Amazing music.

Η αλήθεια είναι ότι μια ψιλοδροσούλα τώρα την έχει βγάλει. Εν τω μεταξύ ψιλοψυχαλίζει, θέλει πάρα πολύ προσοχή στο δρόμο. Ακόμα δεν έχουν πληθεί και καλά-καλά οι δρόμοι από τον καλοκαιρινό καιρό. Οπότε, ξέρεις, αυτό το πράγμα όταν πέφτει ψηλό νερό και δεν πέφτει χοντρό νερό μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα να γλιστράει. Κατά τα άλλα, ναι, άμα βγαίνετε τώρα από το σπίτι, βάλτε κάτι μακριμάνικο, γιατί για κοντομάνικο δεν είναι σε καμία περίπτωση.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Έχετε παρατηρήσει πως τελευταία όλο και περισσότεροι άνθρωποι κυκλοφορούν με τεντωμένα νεύρα και συχνά φέρονται με αγένεια και απρέπεια? Και πιθανά πολλοί δέχεστε αγενείς συμπεριφορές και κάνετε τα στραβά μάτια, είτε γιατί δεν θέλετε να χάσετε ενέργεια και να απαντήσετε, είτε γιατί πιστεύετε πως ό,τι και αν κάνετε, οι αγενείς άνθρωποι αυτοί είναι και δεν θα διορθωθούν. Αν έχετε αυτή την άποψη, με βρίσκετε αντίθετη, γιατί πιστεύω πως οι αγενείς συμπεριφορές και οι αγενείς άνθρωποι είναι σημαντικό να μπαίνουν στη θέση τους. Γιατί? Νούμερο 1. Αν δεν αναχαιτιστούν, θα συνεχίσουν να φέρονται αγενώς, ενοχλώντας και προσβάλλοντας και άλλους ανθρώπους γύρω τους. Σας προτείνω λοιπόν στην αγένεια να απαντάτε πάντα ευγενικά αλλά κοφτά, κάθετα, βάζοντάς τους στη θέση τους. Νούμερο 2. Απαντώντας, προστατεύετε τον εαυτό σας. Αν αφήσετε τον αγενή άνθρωπο χωρίς απάντηση, είναι σίγουρο πως θα σας θεωρήσει αδύναμους και με την επόμενη πρώτη ευκαιρία θα σας προσβάλλει ακόμα χειρότερα. Το μεγάλο μυστικό είναι να απαντήσετε ψύχρεμα, χωρίς συναισθηματική εμπλοκή. Ο σκοπός δεν είναι να τσακωθείτε, ούτε να πάρετε την προσβολή προσωπικά. Είναι να βάλετε όριο στον αγενή. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Πού με πας χωρίς να μου λες?
7: Θα δεις, σε λίγο.
6: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
7: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
6: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Πρέπει να βρω μια αφορμή να...

0: Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
0: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
2: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
3: Facebook knew the platform was causing harm.
4: I want proof.
2: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
5: I respect our users
6: by lying to them.
2: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Galaxy 92.
7: Είτε κινείστε ανατολικά, είτε δυτικά, είτε βόρεια, είτε νότια, είτε στο κέντρο της Αθήνας, τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στους δρόμους, οπότε θέλει πάρα πολύ υπομονή, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είναι ιδιαίτερα δύσκολα τα πράγματα, οπότε εμείς ξεκινάμε άλλη μία μουσική ώρα εδώ στον Galaxy 92 για να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

το σηκώνει ο καιρός, το σηκώνει, έρχονται και γιορτές, οπότε είναι πάρα πολύ καλή ιδέα για δώρο, ένα βιβλίο. Αν ασχολείστε, μπορεί, διαβάζετε και ξενόγλωσσα. Βλέπω ένα το οποίο μου έχει κεντρήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον και θέλω να το διαβάσω, αρκεί να το βρω βέβαια, να δω τώρα που θα το βρούμε αυτό. Λέγεται Monsters και τι πραγματεύεται. Κακούς ανθρώπους που κάνουν καλή τέχνη. Δηλαδή αυτός είναι και ο υπότιτλος, ότι τι κάνουμε με την εξαιρετική τέχνη από πολύ κακούς ανθρώπους. Το υπογράφει η Claire Dederer, άμα το λέω σωστά το όνομα, και φαίνεται να είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Monsters λοιπόν, σημειώστε το κάπου, αν, έτσι, και για να εξασκήσουμε λίγο και τα αγγλικά μας, αλλά φαίνεται και πάρα πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Santana, Maria, Maria. Ladies and gents.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολή σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
5: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
4: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: κέρδισε τα Video Music Awards και κέρδισε απέναντι στο Storm. Κατά τη γνώμη μου του θα έπρεπε να γίνει το αντίστροφο, γιατί ήταν πραγματικά, είναι πραγματικά εκπληκτικό το βίντεο του Storm. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά και μερικές φορές δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Τοποθετείς το υλικό, εφαρμόζεις Mammoth Glue και καταλαβαίνεις αμέσως τη διαφορά. Αυτή η άμεση συγκράτηση είναι που το κάνει ξεχωριστό και το έχει καθιερώσει σε μία από τις πιο γνωστές λύσεις συγκόλλησης στην αγορά. Δοκιμάστε το στην επόμενη κατασκευή σας και θα καταλάβετε γιατί τόσοι καταναλωτές το εμπιστεύονται. Και μην ξεχνάτε, κάθε έργο με Mammoth μπορεί να γίνει και συμμετοχή στο διαγωνισμό που χαρίζει μεγάλα δώρα όπως τηλεοράση Samsung QLED 65 ιντσών και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας 2.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στο mammothglue.gr.
1: Όλα τα αγαπημένα τραγούδια από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
0: Amazing music. Amazing music, δηλαδή Charles and Eddie. Λόγου χάρη, για παράδειγμα. Would I lie to you? 1993, αν θυμάμαι καλά. Με λίγα λόγια πριν από 33 χρόνια.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμης Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
5: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Είδα First Dates και έχω να σας πω αυτό το φοβερό. Είχε ένα ζευγάρι χτες που ήταν παιδί μου, αυτή ήταν γύρω στα 25, φαινόταν 35. Αυτός ήταν 40, όχι το κάνει, 35, φαίνονταν 35 αυτός. Και αυτή είχε ένα θέμα με τους πρώην, ένα κόλλημα. Και έτσι έλεγε αυτός. Άμα λέει, δηλαδή με τους πρώην σου λέει, έχεις καλές σχέσεις. Λέει, ναι, έχω καλές σχέσεις. Αλλά δεν μου άρεσε εμένα αυτό. Λέει, γιατί, δηλαδή, άμα σου στείλει ο άλλος, λέει, ο πρώην, χρόνια πολλά θα το απαντήσεις. Λέει, άμα είναι για χρόνια πολλά θα το απαντήσω. Α, όχι, λέει, εγώ δεν μπορώ έτσι. Γιατί αυτή του λέει ότι αφήνω ανοιχτές τις πόρτες και τέτοια. Και σου λέω, ποιες πόρτες αφήνεις ανοιχτές? Δεν κάτσε τώρα εδώ πέρα, δηλαδή θα φτιάξουμε και θα είσαι με τον άλλον, ας πούμε, online. Θα σου στέλνει ο πρώην μήνυμα και εσύ θα απαντάς τι γίνεται, ναι, είμαι καλά, είμαι μια καινούργια μου σχέση. Τελικά αυτός το έπαιζε δύσκολος, στο τέλος μια χαρά βγήκανε. Λέει, θα ξαναβγείτε? Ναι, λέει, πολύ ωραία, περάσαμε, αγκαλίτσες αυτό, χεράκι, χεράκι.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10, στον Galaxy 92.
4: Galaxy 92. Amazing music.

0: Χαρακτηριστικό δείγμα του λεγόμενου FM Rock, σας έχω ξαναπεί ότι ορισμένα είδη μουσικής δεν μπορείς να τα μεταδώσεις στο ραδιόφωνο και δεν είναι το θέμα του. Ναι, μωρέ, τώρα γιατί δεν παίζεται και λίγο ξέρω, heavy metal. Σου λέω τώρα ένα παράδειγμα. Δεν γίνεται, τεχνικά δεν γίνεται να παιχτούν κάποια είδη μουσικής στο ραδιόφωνο, γιατί είναι καθαρά τεχνικό, δηλαδή θέμα συχνοτήτων. Έτσι λοιπόν προέκυψε εδώ και δεκαετίες και αυτός ο όρος του FM Rock, γιατί περνάει σωστά ο ήχος από τα ραδιόφωνα. Και τώρα πουλήσαμε τα τεχνικά μας, να χαιρετηθούμε σιγά σιγά και να τα δώσουμε ραντεβού για αύριο που θα είναι 2 του μηνός. Καλό μήνα και πάλι, καλό απόγευμα που θα το περάσετε μαζί με τον Θοδωρή Γιαννόπουλο και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ από τις 3 μέχρι τώρα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε στο δρόμο και γεια χαρά.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
3: Μαμούτ!
2: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Θέλω κάτι ζεστό, κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
7: Facebook knew the platform was causing harm.
8: I want proof.
6: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
9: I respect our users by lying to them.
6: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
0: Galaxy 92.

Eric Clapton και Leila. Κάπως έτσι σας υποδεχόμαστε, κάπως έτσι υποδεχόμαστε τον 10ο μήνα του 2026. Καλό μήνα λοιπόν, πρωτομηνιά σήμερα, 1η του Οκτώβρη και είναι Οκτώβρης χωρίς μη. Οι φθινοπορεινές ιώσεις έχουν κάνει την εμφάνισή τους, οπότε να προσέχετε και όσοι κυκλοφορείτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καλό είναι να φοράτε τη μάσκα σας. Θοδωρής Γιαννόπουλος, εδώ, στο μικρόφωνο, μέχρι τις 8, πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Καλώς ήρθατε!

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Foreigner, I wanna know what love is. Ξεκίνησε το release της ανακοινώσης. Λοιπόν, Tokyo Hotel 7 Ιουλίου του 27 σε έναν ολοκένουργιο χώρο στην Πειραιό, στο εργοστάσιο 35 και η Neighborhood την Παρασκευή 25 Ιουνίου στο Μαρκόπουλο Complex. Εκεί θα είναι ο νέος χώρος του release. Τέλος η Πλατεία Νερού, ένας νέος προορισμός για μεγάλες συναυλίες, φεστιβάλ και εκδηλώσεις, μεγαλύτερος από την Πλατεία Νερού. Οπότε εκεί θα δούμε την Παρασκευή 25 Ιουνίου τους Neighborhood. Η προπόληση των εισιτηρίων για τους Neighborhood ξεκίνησε σήμερα. Για τη συνέχεια, Eurythmics, Sweet Dreams.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Cleanse της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.
5: Καλώστη!
6: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
10: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
9: Τι λένε δηλαδή?
10: Βάλτε μας σπίτι σας.
9: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
10: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: forget about it. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Φοβερό Galaxy Classic Lady in Red. Request αυτό εδώ. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. www.galaxy92.gr το site μας. Εκεί βρίσκεται τις πληροφορίες που θέλετε για τους διαγωνισμούς και δηλώνετε συμμετοχή ανά πάσα στιγμή. Εννοείται μας ακούτε όσο μακριά και αν βρίσκεστε. Και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουν παίξει μπροστά σας για να κάνετε το σκονάκι σας. Για τη συνέχεια έρχεται ο Ed Sheeran με το Shape of You.

0: Διαφημίσεις.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, Έκθεση. Λαόρτ, Ballet National de Marseille, Age of Content. Λουκάτ Σταρκόφσκι, Oracle. Ρόμπερτ Άικ, Ιδίποδας. Σλάβο Ιζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ, Συζήτηση. Ρωμαίο Καστελούτσι, Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ. To be, Απαγωγή και Παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης. Landless, Νίκος Καραθάνος, Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Το έχω δει στο σινέμα.
7: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

I wanna be with you everywhere. Αυτή ήταν η Fleetwood Mac στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Λοιπόν, δωροδεσία. Θα πάμε θέατρο. Την 3η 6 του Οκτώβρη θα πάμε στο θέατρο Μίνι Πειραιός 131 για να απολαύσουμε την παράσταση Θεόφιλος Σόλτ του Ραμσόν Ρακά. Ένα έργο εμπνευσμένο από τη ζωή του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ στη σκηνοθεσία Όλιας Λαζαρίδου. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Διεκδικείτε τώρα 5 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου και τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Η ψυχοσύνθεση του Θεόφιλου βρίσκεται πολύ κοντά στην παιδική ηλικία και δεν είναι τυχαίο που στη ζωή του οι καλύτεροι φίλοι του ήταν τα παιδιά. Ήξερε να οργανώνει και κατέστρωνε μαζί τους υπαίθριες παραστάσεις με έργα που έγραφε ο ίδιος. Καλή επιτυχία!

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
3: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω ρε. Ένας θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
5: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε mucho Big Win.
7: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
10: Και ο καναπές Chesterfield.
9: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
11: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
12: Facebook knew the platform was causing harm.
13: I want proof.
11: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
14: I respect our users by lying to them.
11: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
15: Galaxy 92.

Lady Mojo, δεύτερη καλησπέρα. Καλό μήνα σε όλους. Είναι απόγευμα 5η, 1η του Οκτώβρη. Ή αν θέλετε, προ-Παρασκευής. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του. Τις προάλλες, χαζεύοντας στον Αττικό ουρανό ανάμεσα από τους τσιμεντένιους όγκους, πέτυχα κάποια μπαλκόνια τα οποία είχαν λαμπάκια. Και λέω τώρα, τούτα εδώ ή έχουν ξεμείνει από πέρσι, ή τους αρέσει να τα έχουν καθ' όλη τη σεζόν, ή είναι από αυτούς που γρήγορα με το που φθινοπόριασε βλέπουν στο βάθος Χριστούγεννα και είπαν να πετάξουν ένα μάτσο λαμπάκια εκεί στο μπαλκόνι. Πάμε λοιπόν παρέα για τη συνέχεια. Έρχονται οι Pointer Sisters. I'm so excited.

Modern Talking και Brother Louis στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Λοιπόν, αν έχετε παιδιά, το επόμενο σας ενδιαφέρει 100% ώρα για δωροθεσία. Θα πάμε την Κυριακή στο θέατρο News Creative Space 334 στο κέντρο της Αθήνας για να δούμε την παράσταση Teen Talk Bullying. Είναι μια παράσταση θέατρου φόρουμ που πραγματεύεται το θέμα του bullying στη σχολική κοινότητα και τον κύκλο του εκφοβισμού. Το θέατρο φόρουμ είναι μια μορφή συμμετοχικού θεάτρου, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να παρουσιαστεί μπροστά μας ο κύκλος του εκφοβισμού και στη συνέχεια να ανοίξει συζήτηση με το κοινό, με εσάς. Οι θεατές μπορούν να αναρωτηθούν τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, ποιος μπορεί να παρέμβει, τι θα μπορούσε να κάνει ένας μαθητής, ένας εκπαιδευτικός, ένας φίλος ή ένας ενήλικας. Studio Παπάκι Galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο κινητό τηλέφωνο, σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις για παιδιά και νέους από 9 χρονών για να απολαύσετε τους Μαρία Κατσιά, Χριστίνα Κρίθαρη, Σπύρο Σιδέρη και τον Στράτο Τζόρτζι. Studio Παπάκι Galaxy92.gr είναι για την Κυριακή 4 του μήνα στις 4 το απόγευμα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω.

0: που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Τι πάθατε, είστε καλά?
2: Ο καναπές.
1: Τι ο καναπές?
2: Δεν είναι Chesterfield?
1: Είναι Imagine μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
0: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
5: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
4: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, ώρα για σύντομο προθετικό μήνυμα. Όλοι μας νοσταλγούμε τις παλιές καλές εποχές που τρέχαμε στις αλάνες, που μυρίζαμε το γιασεμί στις αυλές. Καλή νοσταλγία, αλλά όταν πρόκειται, παιδιά, για τα κουφώματα του σπιτιού σου, ίσως χρειάζεται μια πιο πρακτική προσέγγιση. Αν ο χρόνος έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα παλιά σου κουφώματα, επηρεάζοντας τις επιδόσεις τους, τότε το My Windows είναι μονόδρομος. Μπες στην πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Alumil και πάρε προσφορά για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της εταιρείας. My Windows της Alumil, καινούρια κουφώματα αλουμινίου, εύκολα και γρήγορα.

0: Διαφημίσεις.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
3: Στην TechSupport μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Διαβάζω εδώ για τις δηλώσεις της Μόνικας Μπελούτσι που έκλεισε τα 62 και λέει, Μπελούτσι είπε, λέει ότι της αρέσει, λέει, να γερνάει, της αρέσει να γερνάει με αξιοπρέπεια και ότι τα σημάδια και η εμπειρία, λέει, που έρχονται με την... πώς το λένε αυτό, ρε παιδί μου, με το όταν μεγαλώνεις, τη βοηθάει, λέει, να κάνει ακόμα καλύτερες τις επιδόσεις στην υποκριτική. Καλά, χαίρομαι πολύ. Εντάξει. Τώρα, ωραία, η Μπελούτσι λέει είναι ωραίο να μεγαλώνεις και να γερνάς. Η Μπελούτσι, ναι, που είναι αυτή η θεά. Δηλαδή, άντε να το λέει η Μόνικα, να το λέει η Κυράγια στη Μανή, που ξέρω εγώ από το Κορφοβούνι Άρτας. Ωραίο είναι να γυρνάς, παιδί μου, κάθομαι εδώ στο χωριό και κάθομαι και βλέπω τις πάπιες, τις κότες, πάρα πολύ ωραία είναι. Δεν θέλω καθόλου να πάω στα νιάτα μου. Ναι ρε, ναι μωρή Μπελούτσι, είναι ωραία να γυρνάς άμα είσαι η Μπελούτσι, αλλά άμα είσαι άλλος...
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Can't Fight the Moonlight από την Leanne Rimes. Ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μου, που και σήμερα ξεκινήσαμε τον μήνα μαζί. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει. Θα τα πούμε από κοντά στο εστιατόριο Κουζίνα και απόψε με Θέα Ακρόπολη και Ναό του Ηφαίστου. Άλλο ένα eclectic DJ set. Ενώ ραδιοφωνικός αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6. Σας αφήνω με τον Sting, με το Englishman in New York. Πολλά πολλά φιλιά.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
6: Facebook knew the platform was causing harm.
7: I want proof.
5: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
8: I respect our users
9: by lying to them.
5: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Galaxy 92.

Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Cleanse τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
2: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
1: Cleansed. Προπόληση more.com.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε. Μαμούτ! Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπε στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
3: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
8: Facebook knew the platform was causing harm.
9: I want proof.
7: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
10: I respect our users by lying to them.
7: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
2: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
4: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Παντρεύτηκε και ο Jim Carrey, ο γνωστός κωμικός ηθοποιός, ο αγαπημένος Jim Carrey, παντρεύτηκε για τρίτη φορά και η σύζυγός του, η καινούργια, λέγεται Μιν Αχ. Μιν Αχ. Είναι αυτό λίγο, μοιάζει σαν να σε πάτησε κάποιος. Μιν Αχ. Ρε, με πάτησε. Μιν Αχ, Αχ. Τι έλεγε, δεν παντρεύεται ο δούλος του Θεού, James Carrey. Τη δούλη του Θεού. Μην, αχ, αχ, αχ. Δηλαδή δεν είναι. Προφανώς είναι από κάποια χώρα της Ινδοκίνας. Δεν έχω προλάβει να το τσεκάρω πάρα πολύ. Καμιά Βιετναμέζα ίσως. Είχε παντρευτεί ήδη δύο φορές την Μελίσσα Γουόρνερ και τη Λόρεν Χόλι. Ο Τζιμ Κάρεϊ τώρα είναι με την Μην. Αχ, αχ.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
5: Facebook knew the platform was causing harm.
6: I want proof.
4: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
7: I respect our users by lying to them.
4: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
0: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
4: Facebook knew the platform was causing harm.
5: I want proof.
3: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
6: I respect our users
7: by lying to them.
3: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Galaxy 92.

0: Αυτό το φοβερό, είχε ένα ζευγάρι χτες που ήταν παιδί μου, αυτή ήταν γύρω στα, ξέρω, 25, φαινόταν 35. Αυτός ήταν 40, όχι το κάνει, 35, φαίνονταν 35 αυτός. Και αυτή είχε ένα θέμα με τους πρώην, ένα κόλλημα. Και έτσι έλεγε αυτός. Άμα λέει, δηλαδή με τους πρώην σου λέει, έχεις καλές σχέσεις. Λέει, ναι, έχω καλές σχέσεις. Αλλά δεν μου άρεσε εμένα αυτό. Λέει, γιατί, δηλαδή, άμα σου στείλει ο άλλος, λέει, ο πρώην, χρόνια πολλά θα το απαντήσεις. Λέει, άμα είναι για χρόνια πολλά θα το απαντήσω. Α, όχι, λέει, εγώ δεν μπορώ έτσι. Γιατί αυτή του λέει ότι αφήνω ανοιχτές τις πόρτες και τέτοια. Και σου λέω, ποιες πόρτες αφήνεις ανοιχτές, κάτσε τώρα εδώ πέρα, δηλαδή θα φτιάξουμε και θα είσαι με τον άλλον, ας πούμε, online, θα σου στέλνει ο πρώην μήνυμα και εσύ θα απαντάς τι γίνεται, ναι, είμαι καλά, είμαι μια καινούργια μου σχέση. Τελικά αυτός το έπαιζε δύσκολος, στο τέλος μια χαρά βγήκανε, λέει, θα ξαναβγείτε, ναι, λέει, πολύ ωραία, περάσαμε, αγκαλίτσες αυτό, χεράκι, χεράκι.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10, στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου. Shine bright like a diamond.

0: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: τα αγαπημένα τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users.
4: By lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Galaxy 92.